0: σας το είπα. Έχουμε και app για το κινητό σου.
1: Και iPhone και Android.
0: Ε, ναι, μισές δουλειές θα κάναμε. Music Lab 105,8. Πολύ φεύγει από το σταθμό σου.

Κρήτη ακούει μόνο Music Club, σε λέω. Τα πες όλα. Music Club 105,8. Ανέβασε το. Ανέβασε το. Ανέβασε το. Ανέβασε το. Ανέβασε το.

0: Music Club 105,8. Music
1: Club. Γεια σας, είμαι ο Βαλάντης και ακούτε Music Club 105,8.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Ραδιόφωνο, όπως το θες.
3: Εγώ στο

0: Όταν ακούς επιτυχίες, ακούς Music Club. Μόνο Music Club 105,8.
1: Μη ψάχνεις να με βρεις.

0: από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μήνωα.
1: Καλά ρε, μέσα στην πλατεία κεραία βάλαμε.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο όπως το θες.

από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο όπως το θες.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ο Πετεινός που είναι.
4: Ξυπνάμε με χαμόγελο.
5: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
3: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι. Music Club 105,8.

Κοιμηθήκατε καλά. Ξυπνήστε καλύτερα. Music Club 105,8. Το ωραιότερο ξύπνημα στο Ηράκλειο.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ο Πετινός που είναι.
4: Ξυπνάμε με χαμόγελο.
5: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
3: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι. Music Club 105,8.

0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο ένα.
0: Νούμερο ένα με τις επιτυχίες.

0: ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
1: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
0: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
1: Άρε Ζήνονα.
0: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
2: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
3: Αγάπη μου, δεν παντρεύομαι. Πήγαμε σε τόσα κέντρα για τη δεξίωση και κανένα δεν μας άρεσε. Το ένα έχει καλό φαγητό, το άλλο σέρβις, το ένα ωραία θέα, το άλλο όχι. Κουράστηκα!
4: Ολύμπια Παλάς θα πάμε. Τα έχει όλα. Και ποιότητα αδιαπραγμάτευτη. Ολύμπια Παλάς. Για το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβώνα και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Στο Ολύμπια Παλάς, λίγο έξω από το Ηράκλειο, τα βρίσκεται όλα. Και εκκλησία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-823-947. Ολύμπια Παλάς. Για αυτούς που θέλουν τα πάντα.
5: Για αγαπημένες επιλογές κάθε εβδομάδα έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,95. Νεστλέ σοκολάτες 1 συν 1 δώρο. Παντέν σαμπουάν 400 ml 3,22. Όμο υγρό 45 μεζούρες 3,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας. Και για online αγορές στο κρητικός.sm.gr.

0: Martin's Breakfast Show.
1: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας, good morning, 07, 02 και 10 δευτερόλεπτα. Είμαστε και σήμερα εδώ. Είμαστε ακόμα ζωντανοί στην σκηνή σαν ροζ pop, τι λέει, τέλος πάντων συγκρότημα. Την καλημέρα μας, τι κάνετε, θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία για σήμερα. Θα κουτσομπολέψουμε, θα πούμε τα ωραία μας, θα πούμε τα αστεία μας, θα κάνουμε τα παιχνίδια μας, θα δώσουμε τα δώρα μας, θα κάνουμε τις αφιερώσεις μας, θα κάνουμε το χαβαλέ μας. Όπως γίνεται τέλος πάντων κάθε μέρα για 4 ώρες, 8, δηλαδή από τις 7 ξεκινάμε εμείς, 8, 9, 10, 11, 4 ώρες κυρίες και κύριοι στον αέρα, 4, 6, 24, 240 λεπτά τη μέρα, πω. Ιησούς Χριστός νικά και όλα τα κακά σκόρπα. Την καλημέρα μας, θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Να θυμίσω το Viber εδώ του σταθμού, 6970 11 1058. Είναι το πάρα πολύ πρωινό μας εδώ στο Music Club 105,8. Στέλνετε μηνύματα, βίντεο, voice messages, αφιερώσεις. Είσαστε οι ανταποκριτές μας, κυρίες και κύριοι, στην πόλη εδώ του Ηρακλείου, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, στον κόσμο. Ό,τι συμβαίνει που δεν προλαβαίνουμε να τα μάθουμε όλα, να ξέρουμε τι συμβαίνει, πού, τι, κάποιο ατύχημα, χτύπα ξύλο, κάποιο γινοντέρκα, καμιά λακκούβα, κανένα φανάρι, κανένα δεν ξέρω κι εγώ τι. Μας ενημερώνετε και εμείς ενημερώνουμε με τη σειρά μας εδώ τους φίλους ακροατές. Εννοείται ότι τα email τα βλέπω τώρα εγώ εδώ μπροστά μου. info@musicclub.gr, info@musicclub.gr. Βλέπω τα email, να στείλω την καλημέρα μου. Δεν προλάβαμε να ξεκινήσουμε εδώ πέρα στην φίλη μου την Έλενα, η οποία μου έστειλε email. Μου λέει: Παναγιώτη, καλημέρα. Θέλουμε να ξεκινήσεις, μου λέει, την εκπομπή. Μου το έστειλε λίγο πιο πριν. Με λίγο Μιχάλη Χατζηγιάννη. Μα εννοείται ότι θα βάλουμε λίγο Μιχάλη Χατζηγιάννη. Εννοείται. Είναι δυνατόν να μην παίξουμε λίγο Μιχάλη Χατζηγιάννη, τον κολλητό μας εδώ. Το τηλέφωνο είναι στο τηλέφωνο είναι υπόπη μέσα, 28 13 70 888. Ας στείλω την καλημέρα μου στον κολλητό μου, τον αδερφούλη μου εδώ πέρα, τον φανατικό ακροατή της εκπομπής, τον TMS Ηλίας Μαξίτογλου. Κάμερες, συναγερμοί, κουδούνια, οτιδήποτε θέλετε για την ασφάλεια του σπιτιού σας. Ένα είναι το όνομα, TMS, Ηλίας Μαξίτογλου. Καλημέρα μας, λοιπόν, παίζουμε λίγο Μιχάλη Χατζηγιάννη. Έχω ετοιμάσει και Αντώνη Ρέμο, οπότε μια χαρά την καλημέρα μας. Μείνετε εδώ.

0: κολυμπάω.
1: Όταν κολυμπάει.
0: Τι λέει ρε το άτομο.
2: Ακού και κολύμπα.
0: Music Club 105,8. Κολυμπάς μαζί του.
3: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, 07 και 11 και 56 δευτερόλεπτα. Πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Club 105,8. Και επειδή έχω μια κουβέντα εδώ πέρα με έναν φίλο μου στα μηνύματα, θέλει να πάμε λύση στην Πράγα. Τι να κάνω κι εγώ να πάμε στην Πράγα. Λοιπόν, Πράγα είναι η πρωτεύουσα και μεγαλύτερη πόλη της Τσεχίας. Δεν ξέρω αν έχετε πάει. Εγώ έχω πάει μια φορά. Και έχουμε περάσει, η αλήθεια είναι καταπληκτικά. Είναι πάρα πολύ ωραία. Είχα πάει και είχα κάνει ένα γύρισμα για μια εκπομπή παλαιότερα, τέλος πάντων, που έπαιζε σε κάτι κανάλια εδώ τοπικά και τα σχετικά, με τον κολλητό μου, τον αδελφο κολλητό μου, τον Θεόφιλο τον Αδαμάκη. Τέλος πάντων, κλείνει παρένθεση. Κτισμένη στον ποταμό Μολδάβα είναι η Πράγα. Έχει πολύ κόσμο, χαμός. Μεγάλη πόλη. Αποκαλείται επίσης και χρυσή πόλη η Πράγα ή και μητέρα των πόλεων. Από το 1992 το ιστορικό κέντρο της Πράγας ανήκει στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Είναι πάρα πολύ ωραία για βόλτα κτλ. 2-3 μέρες θα περάσετε πάρα πολύ ωραία στην Πράγα εάν δεν έχετε πάει. Πάμε τώρα λοιπόν στα εισιτήρια. Βρήκα, κολλητέ μου, εδώ πέρα εισιτηριάκια με καλή, δηλαδή καλές ώρες, ας πούμε, μην ταλαιπωρηθούμε. 9.30 το πρωί θα φύγουμε από εδώ πέρα μεθαύριο. Πότε το, τι ημερομηνία το έβαλα, τώρα είναι τη Δευτέρα. Παρασκευή είναι σήμερα, τη Δευτέρα. 9.30 το πρωί θα φύγουμε, 11.30 θα είμαστε εκεί, 3 ώρες απευθείας πτήση και θα φύγουμε 7 η ώρα το απόγευμα μετά την Πέμπτη, με 7 μετά μεσημβρίας, 12.30 το βράδυ. Όχι σήμερα, ρε, σήμερα δεν προλαβαίνω, δεν πρέπει να φτιάξουμε βαλίτσες κτλ. Τη Δευτέρα, πάμε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. 3 μέρες στην Πράγα θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Οκ, okay, βολεύει. Λέω, στο λέω για να κανονίσει τα τέτοια, ρε. Τις δουλειές, ας πούμε, και τα λοιπά. Είχε πάει, λέει, στην Πράγα με το σχολείο, λέει ο άλλος. Ωραία εκδρομή είχατε πάει, ρε φίλε. Συγχαρητήρια. Να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber εδώ του σταθμού. 6970 11 1058. 6970 11 1058 για τα μηνύματά σας. Θα στείλω την καλημέρα μας εδώ στην φίλη μου τη Γεωργία. Μου λέει, καλημέρα Παναγιώτη, σε ακούμε σε καθημερινή βάση πλέον με τον αραβωνιαστικό μου. Μας έχεις γίνει καθημερινή μας ακρόαση, συνήθεια. Μπορείς να μας παίξεις λίγο Έλληνα Παπαρίζου? Εννοείται ότι μπορούμε να παίξουμε λίγο Έλληνα Παπαρίζου. Αγαπάμε πάρα πολύ Έλληνα. Θέλει το πυροτεχνήματα εδώ η φίλη μου η Γεωργία. Έχω ετοιμάσει και την καρμπή. Η μέρα Παρασκευή σήμερα, έχετε ένα πάρα πολύ ωραίο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Οπότε την καλημέρα μας. Good morning.

0: Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας, 07 και 20, ημέρα Παρασκευή σήμερα, 15 του μηνός. Να στείλω την καλημέρα μου στον κολλητό μου εδώ πέρα, μου λέει καλημέρα το κολλητέ μου. Είμαστε όλοι φανατικοί ακροατές από το συνεργείο Κεφαλούκος. Την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Μάνο. Μάνο, good morning, good morning. Να πάω και στο Instagram το δικό μου, το οποίο είναι το DJ Παναγιώτης Μάρτης στο Instagram. Μου στέλνετε μηνύματα, βίντεο, αφιερώσεις κτλ. Και είναι και το ίδιο Instagram, που ο ίδιος τρόπος τέλος πάντων, που μπορείτε να μου στείλετε μήνυμα για να βρούμε ημερομηνίες, να παίξουμε μουσική στη δικιά σας εκδήλωση, γάμος, βάπτιση, πάρτι, πριβέ πάρτι, γενέθλια, εγγένεια και τα σχετικά. Παιδικά πάρτι αποφύτησης, δημοτικά, γυμνάσια, λύκια. Τέλος πάντων, να το φτιάξουμε, να το κάνουμε πάρα πολύ ωραίο στο Instagram το δικό μου. Να πάω να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου την Δέσποινα. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη, κάνεις, σε ακούμε κάθε μέρα. Μήπως μπορείς να παίξεις λίγο Σάκη Ρουβά? Εννοείται! Εννοείται, ρε, μα είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν, τι είναι αυτά που λέτε. Και βέβαια το ίδιο είναι και το Instagram του σταθμού, το οποίο είναι το Music Club 105,8, που επίσης στέλνετε τα μηνύματα, τα βίντεο και τις αφιερώσεις σας. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μας τον Δημήτρη τον Μωυσάκη, επίσης φανατικός ακροατής εδώ της εκπομπής. Και να στείλω και την καλημέρα μου στον Γιάννη τον Γιοργαλή, τον επίσης φανατικό ακροατή εδώ της εκπομπής, από την ταβέρνα Γιακουμής, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην αγορά, η παλαιότερη ταβέρνα που μας ακούνε κάθε μέρα τα παιδιά. Ξυπνάμε το πρωί, ετοιμάζουν τα πολύ ωραία, τα μαγειρευτά, τις πατσάδες αυτά, και βέβαια τα παϊδάκια Γιακουμής λίγο αργότερα, τα οποία ψήνονται εκείνη την ώρα μπροστά στα μάτια σας, σε μια πάρα πολύ ωραία ψισταριά 200 χρονών, με μια έτσι πολύ ωραία πατέντα. Έχω ανεβάσει και ένα σχετικό βίντεο στη σελίδα μου στο Facebook, στην ταβέρνα Γιακουμής. Να τον ενημερώσω ότι έχω βάλει, έφτιαξα τα δοντάκια μου στον φίλο μας το Στέλιο το Χατζάκι. Είμαι έτοιμος, μάχημος. Λοιπόν, τι μέρα είναι σήμερα? 15 του μηνός, 15 Μαΐου. Ναι, σαν σήμερα το 2004, εχθές ήταν βέβαια παρεμπιπτόντος και ο δεύτερος ημιτελικός, όπου παρουσιάστηκε και το τραγούδι της Κύπρου για την Eurovision, τον Γιάλα, το οποίο ήταν πάρα πολύ ωραίο. Συγχαρητήρια στην Αντιγόνη. Πάμε τώρα. Σαν σήμερα το 2004, η ΕΡΤ τότε μετέδωσε απευθείας από την Κωνσταντινούπολη τον διαγωνισμό τραγουδιών της Eurovision, τον τελικό, και σημειώνει ρεκόρ τηλεθέασης για πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης. Ένα κανάλι συγκέντρωσε, ακούστε εδώ, 90% τηλεθέαση. 87% για την ακρίβεια. Αν είναι δυνατόν, 87% τηλεθέαση. Ποιος ήταν τότε το 2004 και εκπροσωπούσε την Ελλάδα και το έβλεπαν όλοι? Ποιος? Ο Σάκης Ρουβάς, κυρίες και κύριοι. Ο οποίος εκπροσωπούσε τη χώρα μας με το τραγούδι Shake It και κατέκτησε την τρίτη θέση στον διαγωνισμό. Συγχαρητήρια εδώ στον κολλητό μας τον Σάκη τον Ρουβά, με την περίφημη τούμπα τότε, θυμάστε, που έκανε ένα άσπρο μπλουζάκι που φορούσε και τα λοιπά, και ένα τζιν πάρα πολύ ωραίο, με την περίφημη αυτή την πάρα πολύ ωραία τούμπα. Λοιπόν, παίζουμε λίγο Σάκη Ρουβά. Έχω ετοιμάσει και Δέσποινα Βανδύ, την καλημέρα μας, μείνετε εδώ.

0: πήρες όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ.
0: Όλα. Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου, το μαγιό και το ραδιόφωνο μου.
3: Music Club 105,8.
4: Το παρεάκι σου στην παραλία.
5: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. Good morning, good morning. Τι κάνετε, πώς είστε, σπίτι όλοι καλά, τα παιδιά. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα οικογένειας. Oh, thank you, yes, of course. Χρόνια πολλά στον Αχίλιο που γιορτάζει σήμερα, στον Βάρβαρο, στον Παχώμιο. Μεγάλες γιορτές οι σημερινές. Ανατολή του Ηλίου είχαμε στις 06 και 13 και Δύση του Ηλίου θα έχουμε στις 20 και 29. 8.30 ώρα το βράδυ δηλαδή. Μια χαρά προλαβαίνετε μετά που θα τελειώσετε τη δουλειά, άμα δουλεύετε πρωινό ωράριο, εντάξει, όχι σπαστό. Οι γονείς που είναι και σήμερα Παγκόσμια ημέρα οικογένειας, να πάρετε τα παιδιά τα απόγευμα, πάτε καμιά βόλτα, πάτε καμιά παραλία να παίξουν, καμιά παιδική χαρά, κάνα μπάνιο, καμιά βουτιά, καμιά δεν ξέρω και εγώ τι. 8.30 ώρα ανοιχτώνει. Μια χαρά. Και αύριο δεν έχουν και σχολείο, βέβαια. Είναι τελευταίες ημέρες. Έχουν ψιλοξεκινήσει και οι εξετάσεις για τα λίγο πιο μεγάλα παιδιά. Ψιλοξεκινάνε, θα ξεκινήσουν, δεν ξέρω και εγώ τι είναι. Γυμνάσια λύκεια δηλαδή. Και τα σχετικά, οπότε μια χαρά. Να πάω στο Viber του σταθμού. Να θυμίσω μια φορά το Viber 6970 11 1058. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου εδώ πέρα, τον Κώστα τον Κατσοκρυδάκη, κολλητός, αδερφός και τα λοιπά. Μου λέει, στείλε και μια καλημέρα μου, λέει, στην Φωτεινούλα, είναι συντέκνησα. Oh, yes, of course, yes. Να πάω στον φίλο μου τον Γιώργο. Καλημέρα κολλητέ, μου λέει, καλημέρα κολλητέ. Επιτέλους Παρασκευή. Ναι, επειδή εμείς έχουμε μεγαλώσει και στο Λονδίνο, thanks God it's Friday. Έτσι το λέγαμε εμείς όταν κάνουμε παλιά εκπομπή στο Λονδίνο, στο BBC Radio 1, που ήμουν εκεί πέρα στην πρωινή ζώνη για πόσα χρόνια, για 15 χρόνια έκανα την πρωινή ζώνη εκεί στο BBC Radio 1. Thanks God it's Friday. Αυτά λέγαμε. Τα έλεγα βέβαια με αμερικάνικη προφορά, γιατί η προφορά μου στα αγγλικά είναι έτσι αμερικάνικη εμένα, αλλά τέλος πάντων. Καλημέρα μου, λέει κολλητέ μου, επιτέλους Παρασκευή, πέρασε η εβδομάδα, ευχάριστα μαζί με τις μουσικάρες σου. Η αλήθεια είναι αυτή, yes. Βάλε σε παρακαλώ, λέει, το μήλο μου κόκκινο. Μα εννοείται, μα είναι δυνατόν πριν πάμε σε διαφημίσεις, γιατί είναι 7.30 ώρα, να μην παίξουμε το μήλο μου κόκκινο. Εννοείται κολλητέ μου Γιώργο. Α, στείλω την καλημέρα μου επίσης στην κολλητή μου την Κάτι. Εδώ μου λέει, καλημέρα, καλή Παρασκευή. Θα ήθελα σήμερα να μας παίξεις το Δεν χωράς πουθενά από τρύπες. Εννοείται, ρε. Θα πάω σε πολύ μικρό break διαφημιστικό. Επιστρέφω σε λίγο και πάλι με τρύπες και το Δεν χωράς πουθενά. Είναι 7.30 ώρα, ημέρα Παρασκευή. Την καλημέρα μας.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνο 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους σπίτι.
3: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
4: Κλιματιστικό Fujitsu 12.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 469 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 24.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 1.099 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά από 279 ευρώ με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 16 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
3: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
5: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Κάλκο Κρέταν Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες, σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Κάλκο. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Κάλκο, θα μας βρείτε στα Πεζά Ηρακλείου.

0: special offers, grooming events και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Γιατί στα Pet Samolis δεν έρχεσαι απλώς για ψώνια. Έρχεσαι γιατί πάντα κάτι συμβαίνει. Με ειδικές τιμές για φιλοζωικές οργανώσεις και ανθρώπους που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στα ζώα. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis. Εδώ η αγάπη γίνεται φροντίδα.
1: Ένα ακόμη καλοκαίρι προσπαθώντας να διαχειριστείτε την αφόρητη ζεστή. Τεχνοτέντ Νάθενας. Εγγύηση, συνέπεια, εμπιστοσύνη. Από το 1992 μεταμορφώνουμε το χώρο σας με πιστοποιημένα τεντόπανα σε τεράστια ποικιλία σχεδίων. Η Τεχνοτέντ Νάθενας προσφέρει από απλές χειροκίνητες τέντες μέχρι προηγμένους αυτοματισμούς και έξυπνες λύσεις για το σπίτι. Ειδικές κατασκευές, εφελκιόμενα πανιά και τεντοπέργολες αλουμινίου. Τεχνοτέντ Νάθενας. Παύλου Ζωγραφιστού 17. Παράλληλη Εθνικής. 2810. 214-406 Τεχνοτέντ Νάθενας. Σκιά με υπογραφή.
2: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε

Έλα, κολλητέ μου. 07 και 41 και 05 δευτερόλεπτα. Ημέρα Παρασκευή σήμερα, 15 του μηνός. 15 Μαΐου, πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στον Music Club 105,8, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Δημήτρη τον Ντινάκη, Δημήτριος Ντινάκης, φανατικός ακροατής της εκπομπής, φίλος εδώ της εκπομπής. Εννοείται βέβαια όλοι οι φίλοι ακροατές που είστε οδοντίατροι, τα δόντια, ζυρκόνια, πορσελάνες, τέλος πάντων οτιδήποτε θέλετε, το φτιάχνετε εκεί πέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη τον Ντινάκη. Εκεί πρέπει να τα φτιάχνετε όλα. Μου έκανε καταπληκτική δουλειά. Τα έβαλα εδώ, να τα δω. Τα ακουμπάω τώρα, καλά δεν τα βλέπετε βέβαια, αλλά σας τα δείχνω. Είχα ένα μικρό πρόβλημα τέλος πάντων. Κάτι δαγκώσαμε λίγο πιο δυνατά από ό,τι έπρεπε και είχε σπάσει ο άξονας. Καλά, μην σας βάζω τόσες λεπτομέρειες, γιατί ως γνωστόν ήμουνα και παλαιότερα και οδοντίατρος βέβαια. Έκανα αυτό το επάγγελμα στην Αυστραλία που ήμουνα στην Μελβούρνη για 10 χρόνια, ήμουνα και οδοντίατρος. Τέλος πάντων, μην τα λέμε αυτά περασμένα, ξεχασμένα. Λοιπόν, έχω ετοιμάσει και Δέσποινα Βανδύ και Θοδωρή Φέρη και βέβαια τον κολλητό μου τον Χρήστο τον Σαντιγκάη, ο οποίος διασκεύασε πάρα πολύ ωραία, ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι παλαιότερο από την Γλυκερία. Το Πού να είσαι εσύ, Αναπνοή Ανατολή μου. Πολύ ωραίο. Έχω ετοιμάσει Έλληνα Παπαρίζου, Μιχάλη Χατζιάννη κτλ. Και εννοείται ότι θα παίξουμε και το πρώτο παιδικό τραγούδι για σήμερα. Και θεωρώ ότι είναι μια καλή στιγμή. Θεωρώ ότι είναι μια καλή ώρα. Είναι τι ώρα? 8 παρά 20. Θεωρώ ότι είναι μια καλή στιγμή να παίξουμε το πρώτο μας παιδικό τραγούδι. Να το αφιερώσουμε στους φίλους εδώ, μικρούς ακροατές της εκπομπής. Νήπια, προνήπια, παιδικούς, βρεφικούς, δημοτικά, γυμνάσια, λύκια, εκπαιδευτικούς, δασκάλους, νηπιαγωγούς τέλος πάντων που μας ακούνε, που είναι όλοι συντονισμένοι εδώ πηγαίνοντας στο σχολείο, οι γονείς με τα παιδιά. Λοιπόν, διαλέξαμε το πρώτο παιδικό τραγούδι για σήμερα.

Να θυμίσω μια φορά το Viber του σταθμού 69 70 11 10 58. Το τηλέφωνο είναι το 28 13 78 88. Βέβαια στέλνετε τα μηνύματά σας στο Instagram το δικό μου, στο DJ Παναγιώτης Μάρτης, αλλά και στο Instagram του σταθμού, το οποίο είναι το Music Club 105,8. Πάμε λοιπόν στο Instagram. Λέει καλημέρα Παναγιώτη, τι κάνεις σήμερα? Μια χαρά είμαι κι εγώ. Σήμερα έχει τα γενέθλιά του το κοριτσάκι μου, η Μαρία, το μαράκι μας. Κλείνει τα 7. Ω, να ζήσεις Μαρία, χρόνια πολλά. Μεγάλη να γίνεις με άσπρα μάλια. Μπορείς, λέει, να της αφιερώσεις κάτι? Εννοείται ότι μπορούμε να της αφιερώσουμε κάτι. Τι θα μπορούσαμε να παίξουμε τώρα εδώ για την φίλη μας την Μαρία? Της βάλουμε λίγο, τι θα μπορούσε έτσι να της αρέσει τώρα που είναι... Α, το βρήκα ρε. Θεωρώ ότι αυτό εδώ, κάτσε να το γράψω καλά γιατί δεν το έγραψα. Θεωρώ ότι αυτό εδώ θα είναι ένα τραγούδι το οποίο θα της αρέσει, είναι το Γλέντι. Και μια πάρα πολύ ωραία διασκευή που έχει κάνει ο κολλητός μας εδώ, ο Νίκος ο Απέργης, το Γλέντι. Έχω ετοιμάσει και Δέσποινα Βανδύ, το υποφέρω. Λίγο Έλληνα Παπαρίζου. Θα βάλουμε και το καλέ, ποιος είναι αυτός, από την Ανδρομάχη αμέσως μετά. Μια χαρά την καλημέρα μας, η ώρα είναι 8 παρατέταρτο, ημέρα Παρασκευή. Good morning!

0: club.
1: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
2: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
1: Όχι.
2: Γι' αυτό έσπασε.
1: Και τώρα.
2: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
3: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντοζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
2: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
3: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
4: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο Έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Μεζόν. Το σπίτι σου είναι οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
5: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.

Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. Good morning, good morning. 07 και 56. Τι κάνετε, πώς είστε, πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στον Music Lab 105,8 σήμερα, ημέρα Παρασκευή, 15 του μηνός. 15 Μαΐου είναι το πάρα πολύ πρωινό μας. Λίγο αργότερα θα έρθει και η Μάνια και θα γίνει το καλύτερο πρωινό στην Ελλάδα. Το Caravel στην Αμουδάρα είναι ένα από τα τρία μόλις εστιατόρια που παίρνουν εδώ στο Ηράκλειο το βραβείο FNL. Είναι ένα βραβείο για την παραδοσιακή ελληνική κουζίνα. Το FNL είναι ένα από τα πιο αξιόπιστα βραβεία εστίασης με τις πιο υψηλές προδιαγραφές και το πήρε το Caravel. Λοιπόν, να στείλω την καλημέρα μου σε όλους εσάς. Μας στέλνετε μηνύματα αγάπης και συμπαράστασης, κυρίες και κύριοι, εδώ στον Music Club 105,8. Να στείλω την καλημέρα μου και στον Σαβάκη, στην Σαβάκης Material and More. Μια πολύ ωραία, μεγάλη και αξιόπιστη επιλογή για το μπάνιο, το δάπεδο και για τον χώρο σας, από τα πλακάκια Σαβάκης. Επίσης να στείλω την καλημέρα μου και στα βενζινάδικα της Envirol που κινούν την Κρήτη με το μεγαλύτερο δίκτυο πρατηρίων στην Κρήτη, τη μεγαλύτερη μονάδα διακίνησης και αποθήκευσης εμφιαλωμένου υγραερίου και μια ισχυρή παρουσία στην χοντρική εμπορία λιπαντικών, μπαταριών, χημικών και ειδών αυτοκινήτων. Από τα βενζινάδικα της Envirol που κινούν την Κρήτη και είναι και σήμερα στην παρέα μας εδώ στο Music Club 105,8. Να στείλω την καλημέρα μου και στην Technotent Nathenas που βρίσκουμε τέντες κασέτες, τέντες με βραχίονες, τέντες με μπάρες, τέντες με αντιρρίδες. Πολύ ωραία πράγματα και την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Νίκο από την Technotent Nathenas. Φανατικός ακροατής εδώ της εκπομπής και με το δίκιο του βέβαια ο άνθρωπος. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Κώστα. Μου λέει καλημέρα στα φρουτάκια μου, την Αναστασία, την Ειρήνη και φυσικά στην γυναίκα μου την Μάνια που είμαστε στο αυτοκίνητο. Να πάω στον φίλο μου τον Μανώλη. Μου λέει καλημέρα σας, θα ήθελα να βάλετε τα στρουμφάκια. Αφιέρωση στον Γιώργο. Εννοείται λοιπόν ότι να βάλουμε λίγο τα στρουμφάκια και θα είναι το δεύτερο παιδικό τραγούδι για σήμερα, διότι είμαστε εμείς, κυρίες και κύριοι, που παίζουμε αγαπημένα παιδικά τραγούδια για τους μικρούς μας φίλους που είναι στο αυτοκίνητο και μας ακούνε και πηγαίνουν στο σχολείο, βρεφικούς, παιδικούς, νηπιαγωγεία και τα σχετικά. Λοιπόν, οπότε παίζουμε λίγο στρουμφάκια και θα είναι το δεύτερο παιδικό τραγούδι.

0: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, να στείλω την καλημέρα μου και στο Ηράκλειο Bowling Center, αλλά και στο Fun Factory, τον μεγαλύτερο παιδότοπο εδώ της πόλης του Ηρακλείου, μια και λέμε για παιδικά τραγούδια. Εκεί πρέπει να πάτε, στο Fun Factory, για να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Και έχω ένα πολύ ωραίο δώρο να σας δώσω. Θα δώσω μια δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ για το Fun Factory. Να πάτε εκεί, περιλαμβάνει την είσοδο, φαγητό, είσοδο των παιδιών δηλαδή στον παιδότοπο, φαγητό, να τσιμπήσετε και κάτι κτλ. Είναι 50 ευρώ, θα περάσετε πάρα πολύ ωραία. Δεν ισχύει Σαββατοκύριακο. Στείλτε μου μήνυμα στο Instagram του σταθμού. Γράψτε μου Fun Factory κενό, ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο και το πρώτο μήνυμα θα κερδίσει μια δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ για να πάτε στον στο Fun Factory να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Να στείλω την καλημέρα μου και στον φίλο μου τον Ζήνωνα, αλουμίνια, πόρτες, παράθυρα, Ζήνων Διονυσιάδης. Πάω σε break διαφημιστικό, επιστρέφω σε λίγο και πάλι με Θοδωρή Φέρη. Μείνετε εδώ.
1: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συνέστημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνων Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
2: Άρε Ζήνωνα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
1: Ζήνων Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
2: Άρε Ζήνωνα.
1: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
3: Στο Karam Crete Spa, η δύναμη της νεκράς θάλασσας συναντά τις τελευταίες εξελίξεις της αισθητικής και της τεχνολογίας. Με τα νέα ολοκληρωμένα και σούπερ αποτελεσματικά πακέτα αντιγύρανσης, αδυνατίσματος και κυταρίτιδας, καθώς και τα πακέτα αποτρίχωσης με το νέο laser Electra Plus. Τελευταίας γενιάς, ετοιμάσου για τη νέα σεζόν και κλέψε την παράσταση. Karam Crete Spa. Και για όλους τους αγαπημένους σου, μην ξεχνάς την δωροκάρτα ομορφιάς και ευεξίας Karam Crete Spa. 281-600-8499.
4: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
3: Η Σοφία.
5: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
3: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
5: Αγγλικά η Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η Σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή. Οι προεγγραφές ξεκίνησαν. Γραφτείτε τώρα για τη νέα σχολική χρονιά σε Senior A έως Proficiency με έκπτωση έως και 30% και δώρο τα βιβλία της χρονιάς.
6: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
7: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια. Ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή. Ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία Think You. LG. Life's good.
8: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
9: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.

0: Το ραδιόφωνο σου.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αυτή την ώρα γίνεται αναμετάδοση της εκπομπής και μέσα από το δικό μου site www.djpanagiotismartis.gr, αλλά βέβαια και από το site του σταθμού. Μπορείτε να μας ακούσετε μέσω ίντερνετ στο Music Club 105,8. Βλέπω πάρα πολύ κόσμο και μας ακούει από Ελλάδα μέσω ίντερνετ αυτή την ώρα, αλλά βλέπουμε και από εξωτερικό αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε από Γερμανία, από Μεγάλη Βρετανία, από Σερβία, από Πολωνία, από Γαλλία, από Τσεχία, Czech Republic, από Ολλανδία και από Ηνωμένες Πολιτείες. Τα email σας τα περιμένουμε στο info@musicclub.gr. Τα βλέπω εγώ εδώ μπροστά μου για να γίνουμε μια μεγάλη παγκόσμια, τέλος πάντων, ραδιοφωνική παρέα. Το τηλέφωνο είναι το 2810-378-888. Να θυμίσω το Viber του σταθμού, στέλνετε τα βίντεο σας, φωτογραφίες σας, τα voice messages, τα video messages, τέλος πάντων οτιδήποτε θέλετε, στο 6970 11 1058, 6970 11 1058. Να στείλω την καλημέρα μου στον κολλητό μου εδώ πέρα, τον Δημήτρη τον Τινάκη, τον κολλητό μου εδώ πέρα, τον φανατικό ακροατή της εκπομπής, να τον βάλουμε λίγο Δημήτρη Μητροπάνο. Εννοείται ότι θα παίξουμε λίγο Δημήτρη Μητροπάνο. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Ζήνονα, αλουμίνια, πόρτες, παράθυρα, Ζήνων Διονυσιάδης, και στην έκθεση, και στον φίλο μου τον Ζήνονα και στο εργοστάσιο βέβαια. Να στείλω την καλημέρα μου και στην Art Glass Νεόπουλος, που είναι και σήμερα στην παρέα μας εδώ στο Music Club 105,8. Art Glass Νεόπουλος, την καλημέρα μας στην Technotent Νάθενας, στο Cacao Pastry and Bakery, βέβαια στα Βενζινάδικα της Envirol, στο Ηράκλειο Bowling Center, αλλά και στο Fun Factory, και βέβαια στο Αθηναής Garden and Hall. Αθηναής Garden and Hall, για γάμο, για βάπτιση, για κάθε κοινωνική εκδήλωση που επιθυμείτε στις Μαλάδες Ηρακλείου, για να ζήσετε την δικιά σας μαγεία στο Αθηναής Garden and Hall. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Λεωνίδα, λέει να αφιερώσουμε το «Να περνάς από εδώ» στον βοηθό μου Αντώνης for Electric. Το «Να περνάς» εννοείς φαντάζομαι του Μαζονάκη. Εννοείται. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Κώστα. Μου λέει καλημέρα, μήπως μπορείς να μας παίξεις για τον Γιώργο το Waka Waka από την Σακύρα. Εννοείται, και θα είναι το τρίτο παιδικό τραγούδι για σήμερα. Εννοείται. Παίξουμε λίγο Σακύρα, το Waka Waka για τον φίλο μας τον Γιώργο. Α, ο Λεωνίδας μου λέει εσύ γιατί δεν έρχεται, λέει, στη δουλειά. Α, να του λέμε το «Να περνάς που και που από εδώ», που λέει ο Μαζονάκης, ναι. Οπότε μια χαρά. Λοιπόν, Σακύρα, Waka Waka είναι το τρίτο παιδικό τραγούδι για σήμερα.

0: Music Club 105,8.
1: Να. Αγαπημένοι φίλοι, η ώρα είναι 8 και 4, 0, 8 και 15 και 56 δευτερόλεπτα. Ακρίβεια εδώ στην εκπομπή. Εννοώ ακρίβεια, είμαστε ακριβείς στους χρόνους μας. Γιατί όλα τα υπόλοιπα είναι δωρεάν. Από το ίντερνετ δωρεάν μας ακούτε. Τα μηνύματα δωρεάν. Μόνο δώρα παίρνετε, εντάξει. Δωρεάν είναι όλα. Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου την Εύα, που μου έστειλε ένα voice message, είναι αυτό εδώ.
2: Καλημέρα Παναγιώτη, ενημέρωσε σε παρακαλώ το κοινό που σε ακούει ότι στο δρόμο προς Γιώφυρο έχει πολύ μποτιλιάρισμα. Δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί ακόμα.
1: Τίποτα, απλά έχει μποτιλιάρισμα, φαντάζομαι. Να στείλω την καλημέρα μου και στο Χουανάκι μου, το μωρό μου, τον έρωτά μου, που έκανα εχθές το ίδιο κούρεμα με το Χουανάκι για να μοιάζουν τα μαλλιά μας. Εντάξει, δεν μπορούν να μοιάσουν βέβαια ακριβώς. Τα δικά μου είναι πιο λίγα και πιο κοντά και τα λοιπά. Το Χουανάκι είναι 4 χρονών. Εννοεί, τέλος πάντων, προσπάθησα να φτιάξουν έτσι τα μαλλιά για να ταιριάζουν με του Χουάν και του Γιώργου μαζί. Καπελάκι τα έχει ο ένας, ξυρισμένα τα έχει ο άλλος με σχέδιο το σήμα του Όφη στο πλάι, αλλά... Τέλος πάντων, ναι, προσπάθησα. Λοιπόν, το Χουανάκι το οποίο είναι στο δρόμο και πηγαίνει στο παιδικό, στα πεζά, στο ηλιοτρόπιο, και το αγαπημένο του τραγούδι, εκτός από το Golden, που του αρέσει πάρα πολύ, και του αρέσει και το Γλέντι που λέει «Μάτια μου, εγώ για σένα έχω». Εκτός λοιπόν αυτών των τραγουδιών, του αρέσει και η Κατερίνα Λιόλιου. Ο λογαριασμός που αρέσει και στη μαμά, οπότε με αυτό θα συνεχίσουμε. Θα πάρουμε λίγο Κατερίνα Λιόλιο, έχω ετοιμάσει και λίγο Γιώργο Αλκαίο και λίγο Δημήτρη Κόκοτα, οπότε την καλημέρα μας. Good morning!

0: Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.
1: Η ώρα είναι 08 και 23, κυρίες και κύριοι. Η μέρα Παρασκευή έρχεται, ένα πάρα πολύ ωραίο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ο καιρός θα είναι κάπως έτσι, δηλαδή εννοώ, ρε παιδί μου, όπως περίπου είναι και σήμερα και τις προηγούμενες μέρες. Δηλαδή το πρωί θα κάνει ζέστη, το βράδυ θα κάνει λίγο κρύο. Εντάξει. Συμβαίνουν αυτά. Και το, εννοώ το πρωί, όχι πάρα πολύ πρωί που ξυπνάω εγώ, γιατί σήμερα το πρωί 5,5 ώρα που ξεκίνησα εγώ, που ξύπνησα και ξεκίνησα να ετοιμάζομαι για να κατέβω, είχε 13 βαθμούς. Εντάξει, δεν λέμε για τόσο πρωί, λέμε για πρωί, ας πούμε 10, 11 η ώρα, εκεί ας πούμε, και τα λοιπά. Λοιπόν, σήμερα η μέρα Παρασκευή, 15 του μηνός, 15 Μαΐου, μέγιστη θερμοκρασία γύρω στους 25 βαθμούς Κελσίου, 3 ώρα το μεσημέρι, με 52% υγρασία, με 5 μποφόρ βορειοδυτικούς ανέμους, με καθαρό τον ουρανό, και θα έρθει ένα πάρα πολύ ωραίο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, όπου αύριο μέρα Σάββατο θα ανέβει και άλλο η θερμοκρασία, μέγιστη θα πάει γύρω στους 31 βαθμούς Κελσίου, 27% υγρασία, 5 μποφόρ νοτιάδες, με αρκετά σύννεφα βέβαια στον ουρανό, και θα έρθει και η Κυριακή μας, όπου θα πέσει πάλι λίγο, η θερμοκρασία, δηλαδή από τους 31 θα πάμε στους 26 μέγιστη, με 46% υγρασία, με 5 μποφόρ βορειοδυτικούς ανέμους. Οπότε τέλος πάντων, σε γενικές γραμμές, θα είναι ένα πάρα πολύ ωραίο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Να στέλνω την καλημέρα μου στην Οικοπροκάτ Γιώργος Προβιδάκης, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, για να φτιάξετε το σπίτι σας με το κλειδί στο χέρι. Και να πάω στη φίλη μου την Μαρία. Μου λέει: καλημέρα Παναγιώτη, σε ακούμε δυνατά, πηγαίνουμε σχολείο. Θα θέλαμε να μας παίξεις το Αναπνοή Ανατολή. Εννοείται, μια καινούργια πολύ ωραία διασκευή που έκανε ο Χρήστος ο Σαντιγκάη σε ένα παλαιότερο τραγούδι από την Γλυκερία. Το τραγούδι λέγεται Αναπνοή Ανατολή, είναι αυτό εδώ. Να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber του σταθμού: 6970 11 1058. 6970 11 1058. Την καλημέρα μας, good morning.

0: βρίσκονται στον Music Club 105,8.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση

0: Ένα ακόμη καλοκαίρι προσπαθώντας να διαχειριστείτε την αφόρητη ζεστή. Τεχνοτέντ Νάθενας. Εγγύηση, συνέπεια, εμπιστοσύνη. Από το 1992 μεταμορφώνουμε το χώρο σας με πιστοποιημένα τεντόπανα σε τεράστια ποικιλία σχεδίων. Η Τεχνοτέντ Νάθενας προσφέρει από απλές χειροκίνητες τέντες μέχρι προηγμένους αυτοματισμούς και έξυπνες λύσεις για το σπίτι. Ειδικές κατασκευές, εφελκυόμενα πανιά και τεντοπέργολες αλουμινίου. Τεχνοτέντ Νάθενας. Παύλου Ζωγραφιστού 17. Παράλληλη Εθνικής. 2-14-406. Τεχνοτέντ Νάθενας. Σκιά με υπογραφή.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
2: Κλιματιστικό Fujitsu 12.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 469 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 24.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 1.099 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά από 279 ευρώ με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 16 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη. Κάθε μήνα σας περιμένουν δυνατές προσφορές σε τροφές, άμμο, grooming, λιχουδιές και προϊόντα φροντίδας για κάθε κατοικίδιο. Και τώρα, το νέο Pet Samolis καλοκαιρινού αλλάζει επίπεδο. Κάθε εβδομάδα, δώρα, special offers, grooming events και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Γιατί στα Pet Samolis δεν έρχεσαι απλώς για ψώνια. Έρχεσαι γιατί πάντα κάτι συμβαίνει. Με ειδικές τιμές για φιλοζωικές οργανώσεις και ανθρώπους που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στα ζώα. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis. Εδώ η αγάπη γίνεται φροντίδα.
4: Οχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
5: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
4: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
5: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης.
3: Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΙΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
3: Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίως φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
4: Μόνο τα κοκόρια ξυπνάνε.
5: Κικυρικού.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου, οι επιτυχίες σου. Το ραδιόφωνο σου, Music Club 105,8.
3: Αγαπημένοι φίλοι, βάλαμε λίγο Μιχάλη Ρακεντζή, το δικό σου για πάντα στο ξεκίνημα. Παίξαμε και λίγο Γιώργο Λεμπέση. Να στείλω την καλημέρα μου στο Μανώλη τον Φραγκιαδάκη. Μου λέει καλημέρα κολλητέ μου, πώς ξέρουμε τι γίνεται στον Εθνικό από Παπαναστασίου προς Γιώφυρο? Τα αυτοκίνητα μου λέει πηγαίνουν σημειωτών. Συμβαίνουν αυτά, κυρίες και κύριοι, και στις μεγαλύτερες πόλεις του πλανήτη. Κάνουν έργα οι άνθρωποι. Τώρα είναι η κατάλληλη εποχή, κυρίες και κύριοι. Τώρα πρέπει, με τη λιακάδα και τα λοιπά. Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου την Ελεάνα. Μου λέει για τον ποτηλιάρισμα από Παπαναστασίου προς Γιώφυρο να προσέχουν τα αυτοκίνητα που κατευθύνονται από τη γέφυρα της Παπαναστασίου να πηγαίνουν με χαμηλή ταχύτητα, διότι γίνεται χαμός. Την καλημέρα μας, good morning. Συμβαίνουν αυτά, κυρίες και κύριοι. Να στείλω την καλημέρα μου και σε όλα τα παιδιά που μας ακούνε μέσω ίντερνετ και από Ελλάδα και από εξωτερικό. Αυτή την ώρα βλέπω πάρα πολύ κόσμο από το εξωτερικό. Βλέπω από Πολωνία, από Ουγγαρία, από Καναδά, από Τσεχία, από Γερμανία, από Ολλανδία, από Ηνωμένες Πολιτείες. Τα email τα βλέπω τώρα εγώ εδώ μπροστά μου. Περιμένουμε τα email σας στο info@musicclub.gr. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Νίκο, ο οποίος μας ακούει από Ολλανδία. Μου λέει κολλητέ μου, καλημέρα, τι κάνεις? Σε ακούμε και ξυπνάμε ευχάριστα. Μήπως μπορείς να παίξεις λίγο Ιουλία Καλυμάνη? Εννοείται ότι μπορούμε να παίξουμε λίγο Ιουλία Καλυμάνη. Να θυμίσω όλη μια φορά το Viber του σταθμού 6970 11 10 58, 6970 11 10 58. Στέλνετε τα μηνύματά σας, τα βίντεό σας, τα voice messages, τις φωτογραφίες σας. Είστε οι ανταποκριτές μας στην πόλη του Ηρακλείου και μας ενημερώνετε το τι γίνεται στην πόλη. Να στείλω την καλημέρα μου και στο Fun Factory αλλά και στο Ηράκλειο Bowling Center που είναι και σήμερα στην παρέα μας, αλλά και στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη, για να εξοπλίσετε το σπίτι σας πραγματικά με ό,τι καλύτερο, με καναπέδες κατευθείαν από το Μιλάνο, κατευθείαν από την Ιταλία. Έρχονται οι καναπέδες κατευθείαν εδώ. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Αθηνα. Στείλω την καλημέρα μου και στην Technotent Athens, αλλά και στην Art Glass Νεόπουλος, όπου μπαίνετε στο site και βλέπετε οτιδήποτε θέλετε, επικοινωνείτε μαζί τους και έρχονται και σας φτιάχνουν τα τζάμια, τις πόρτες, τις τζαμαρίες, τα μπαλκόνια στο σπίτι τέλος πάντων, τα ντουζ, τα μπάνια δηλαδή, να κάνετε το διαχωριστικό του ντουζ κτλ. Ό,τι θέλετε από την Art Glass Νεόπουλο, στον φίλο μας τον Νεόπουλο. Να στείλω την καλημέρα μου και στο 67 Store, στο κέντρο του Ηρακλείου, δίπλα στα Goodies, Ψαρομιλίγκων 6. Είναι το μικρότερο κατάστημα της πόλης του Ηρακλείου με τα πιο ιδιαίτερα fashion προϊόντα της αγοράς. Βρίσκουμε πολύ ωραία unisex μπλουζάκια, βρίσκουμε πολύ ωραίες κάλτσες, καταπληκτικά καπέλα και έχουμε και καινούριο μαγαζί και στην Χερσόνησο. Λοιπόν, επιστρέφουμε στη μουσική. Έχω ετοιμάσει βέβαια και λίγο Ιουλία Καλυμάνη, το Ανεξάρτητη. Ιουλία Καλυμάνη, Ανεξάρτητη. Έχω ετοιμάσει Σοφία Μπός, την Άνοιξη. Λίγο Δέσποινα Βανδύ, το Άκρος Τολμηρό. Προς το παρόν, παίζουμε λίγο Χρήστο Δάντη. Α, στείλω την καλημέρα μου στον Μανώλη του Φραγκιαδάκη. Μου λέει Παναγιώτη, μου λέει τώρα είδα, μου λέει, την Μάνια σε ένα καφέ και στην Αλικαρνασό και παίρνει, μου λέει, καφέ. Μάνια,

0: Ήσουνα στην Αλικαρνασσό, εδώ δίπλα μου η Μάνια, να την.
1: Με μπερδέψανε με άλλη.
0: Μάνια, υπάρχει κάποια άλλη εδώ στο Ηράκλειο που μοιάζει με σένα, ρε φίλε.
1: Όχι, ρε φίλε.
0: Πώς γίνεται αυτό. Μάνο, εδώ είναι, να την, μιλάει εδώ πέρα, να την. Μου λέει τώρα την είδα, μου λέει, στην Αλικαρνασσό, μου λέει και έπαιρνε.
1: Τι είναι ρουφιάν, είναι ακροατές.
0: Ρουφιάν είναι. Ρουφιάν είναι όλοι.
1: Πού είναι το μικρόφωνο μου, δεν τρέπεστε.
0: Όλα μου τα λένε, όλα μου τα λένε. Όλα μου τα λένε. Να προσέχεις, Μάνια, να προσέχεις.
1: Τι να κάνω.

0: 95,8. Καλοκαιρινό ραδιόφωνο.
1: Αγαπημένοι φίλοι, να καλωσορίσουμε την Μάνια!
2: Τρελός είναι, αφού μίλησες και στο προηγούμενο μικρόφωνο.
1: Ναι, αλλά μίλησες εκτάκτος, γιατί δεν σε είχα καλωσορίσει, επειδή έλεγε ο άλλος ότι σε παρακολουθεί και ξέρει, μου λέει, αυτή που είδα, μου λέει, και έπαιρνε, μου λέει,
2: ναι,
1: και στην Αλικαρνασσό, μου λέει, έχει το ίδιο αμάξι με τη Μάνια. Πού ξέρει αυτός τι αμάξι έχει?
2: Δεν ξέρω, ρε φίλε. Δεν ξέρω πραγματικά.
3: Σε παρακολουθούν,
1: σε παρακολουθούν, Μάνια.
2: Να σου πω και κάτι, και το Χάμερ δεν το παίρνω ποτέ. Στο κέντρο κυκλοφορώ με άλλο. Δεν ξέρω τι συμβαίνει.
1: Το Χάμερ. Μου μάθηκε το. Το Χάμερ. Πάρε κανένα Range Rover που είναι και τη μόδα. Κάτσε τα Χάμερ.
2: Που ήταν πολύ.
1: Εσένα το Χάμερ, ναι, για να σε σηκώνει. Γιατί αυτό
2: είναι. Ναι, ναι.
1: Όχι, ενώ ρε παιδί μου να σε σηκώνει. Να. Δεν εννοούσα, δεν πήγα να πω με την κακή έννοια.
2: Για πες με την καλή έννοια.
1: Να σε σηκώνει που πας στις παραλίες εσύ και κουβαλάς πράγματα. Είσαι δηλαδή αθλητικός τύπος, παραλιακός. Κατάλαβες, αυτό εννοούσα.
2: Η Μάνια δεν κουβαλάει ποτέ πράγματα.
3: Ποιος?
1: Η Μάνια, η Μάνια. Μα συνέχεια πάει στα βουνά, είναι.
2: Είπες ποιος είναι ο αθλητικός τύπος. Πόσες φορές την εβδομάδα κάνεις προπόνηση?
1: Ο Ριβάτης είναι η Μάνια, τέτοια.
3: Ψτε.
1: Πολλές.
2: Ηρέμηση.
1: Η Μάνια κάνει προπόνηση, θα το πούμε εδώ στους φίλους ακροατές, να ξέρετε, κάνει Taekwondo.
2: Όπου είναι χαζό το παιδί.
1: Βίντσου. Και καράτε ντο.
3: Θα μαζίρει δηλαδή.
1: Μα γι' αυτό αυτά τα μπράτσα εδώ που βλέπετε, αυτό το κορμί, το φιδίσιο που είναι μπρος και πίσω ίσιο.
2: Το βλέπεις ότι κάνει γραμμή στο μπράτσο.
1: Εννοείται, γραμμή δεν τη βλέπω, η αλήθεια είναι.
2: Να ρε, τυφλέ.
1: Μα όλο μούτζες, άκουσε με, ένα μικρόφωνο έχεις βγάλει, πέντε μούτζες μου έχεις δώσει.
3: Εγώ βλέπω εδώ πάντως κάτι κοιλιακούς εκεί πέρα, κομμάτια.
2: Τα λέμε αυτά.
1: Τα έχω φτιάξει αυτά πολύ ωραία.
2: Μέχρι και ελιές στην κοιλιά μου έβαλε. Τι φώτος είναι αυτό που έχεις κάνει?
1: Λοιπόν,
2: δεν μπορώ να
1: στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου την Ζωή, η οποία μου έστειλε μήνυμα και λέει: Παναγιώτη, και η δημοκρατία είναι κλειστή. Ας την αποφύγουν στο ύψος εκεί του Galaxy. Λέει: Κάθε μέρα γίνεται χαμός.
2: Ναι, ρε, εγώ θα στα πω γιατί και κάνω προπόνηση.
1: Ναι.
2: Δύο εβδομάδες τώρα κάθομαι και πηγαίνω μισή ώρα από τα στενά για να βγάλω άκρη.
1: Αυτό
2: μία
1: μου...
2: κλείνω το ένα ρεύμα, μία το άλλο.
1: Και η κοπέλα αυτό μου λέει: Ελπίζω, λέει, τώρα να μην το μετανιώσω, λέει, και ανακαλύψουν τα στενάκια μου, λέει, γύρω-γύρω.
2: Α, τα φιλενάδα τα έχουν ανακαλύψει. Κάθε μέρα ποντιλιάρισμα έχει.
1: Όπα, τα μαθε όλα η Μάνια, η Δανδουλάκη, τα μαθε όλα.

0: ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
1: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
0: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
1: Άρε Ζήνονα.
0: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
2: Νιώθω πίεση.
3: Αφού σου αρέσει.
2: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
0: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
4: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
5: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
4: Όχι.
5: Γι' αυτό έσπασε.
4: Και τώρα.
5: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
6: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
0: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
6: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
7: Μπείτε σε έναν κόσμο όπου η ποιότητα και η τεχνολογία συναντούν την αισθητική. Στην Ιδρομετάλ θα βρείτε τις καλύτερες προτάσεις για κάθε μπάνιο και κουζίνα. Επιλέξτε από τις εκλεκτές επιλογές των Γκρόχε, Ιντεάλ Στάνταρτ, Φράνκε και Ρόκα και αφήστε τους συμβούλους μας να μεταμορφώσουν το χώρο σας. Με μισό αιώνα εμπειρίας και την εξειδικευμένη ομάδα μας αναδεικνύουμε κάθε χώρο σε ένα καταφύγιο άνεσης και εργονομίας. Ανακαλύψτε το μοναδικό σας στυλ στο e-shop.idrometal.gr ή επισκεφτείτε τους εκθεσιακούς χώρους μας σε Κρήτη και Ρόδο για κάθε νέο οικιακό ή επαγγελματικό έργο και ανακαίνιση. Idrometal. Τεχνολογία υλικών, σφραγίδα αξιοπιστίας σε κάθε έργο.
8: Παγωτό με γεύση πορτοκαλόπιτα.
9: Πού ταξιδεύεις πάλι?
8: Στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Με τόση ποικιλία σε σνακς, παγωτά και δροσερές σαλάτες, πού θα είμαι?
9: Σωστά. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Για χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια, ή στα πεζά θα είσαι, ή στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 51 ή Κορονοϊού 5 στο Πάρκο Θεοτοκόπουλου. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Καφές, ροφήματα, βουτήματα, σιροπιαστά και χειροποίητο παγωτό σε απίστευτες γεύσεις. Τούρτες με ή χωρίς ζαχαρόπαστα, όπως τις είχες φανταστεί.

Έχει γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
3: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
4: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
5: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
6: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.

0: γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 105,8.
3: Να καλωσορίσουμε την Μάνια τη Δανδουλάκη.
4: Τρελός είναι. Πάλι.
3: Που μόλις τώρα ήρθε 9 και 10, ήρθε εδώ στο.
4: Δεν τρέβεσαι, ρε ψεύτη. Αυτά. Και μου λέει χθες μια Κροάτρια στο δρόμο. Μου λέει. Το πρωί που ερχόμουν στη δουλειά, γιατί είχα πάει πρώτα από το μαγαζί να αφήσω τα φαγητά μου, γιατί εγώ είμαι γυμναστηριακή.
3: Δεν ναι, ναι, μαφαίνεσαι.
4: Πάρτα πάλι. Και μου λέει καλημέρα, τι κάνεις, μου λέει, σας ακούμε κάθε μέρα. Πού πας, μου λέει, στην εκπομπή. Λέω ναι, της λέω, ας τα άργησα. Έμα μου λέει, σε κράζει, και αυτός μου λέει ότι αργεί συνέχεια.
3: Αυτός είπε, δεν είπε ο Παναγιώτης, ο Μάρτης.
4: Όχι, γιατί άκουνα ιστορία, τι γίνεται με τους μύθους. Δεν χρειάζεται να πει όνομα.
3: Ναι, μπράβο, στο μύθο. Ναι, καλά.
4: Εσύ είσαι τον έσωπο.
3: Όχι, ήταν ωραίο.
4: Μαλαγάνα είμαι, μαλαγάνα.
3: Σκέτο λαγάνα είσαι όμως.
4: Να σας πω κάτι.
3: Σταμάτα να μου δίνεις μούτζες. Γιατί
4: άψε
3: με. Σταμάτα να μου δίνεις μούτζες. Γιατί σου έχω πει 100 φορές το πρωί πριν έρθω εδώ, κάνω μπάνιο και λούζομαι. Και δεν είναι σωστό όταν έχω λουστεί.
4: Για τα μαλλιά σου.
3: Ναι, γιατί είναι Παρασκευή σήμερα.
4: Γιατί έχεις μαλλιά, μωρέ.
3: Παρασκευή λούζομαι. Κάθε Παρασκευή λούζομαι.
4: Μια μαλλιά.
5: Μια φορά την εβδομάδα λούζομαι.
4: Εσύ τώρα, συγγνώμη, να κάνω μια ερώτηση. Στο έξοδο του μήνα, α πούμε, έχεις και σαμπουάν.
3: Ε, βέβαια, σαμπουάν.
4: Δεν βάζει το σώματο.
3: Σαμπουάν, εννοείται.
5: Με μαλακτική παίρνει Παναγιώτη.
3: Όχι, αυτό πήγα να σα πω. Ότι εγώ παίρνω ένα. Δηλαδή, παίρνω ένα αφρόλυτρο που μυρίζουν πιο ωραία και με το ίδιο αφρόλυτρο κάνω και τα μαλλιά. Και καμιά φορά πλένω και τα μάξι.
5: Ωραίο. Ναι, φίλε, ωραίο.
3: Έτσι, αυτό δεν κάνω.
4: Άβα. Έχουμε βάζουν, και για τα πιάτα.
3: Δεν βάζουν άβα ή τάιντ. Δεν βάζανε παλιά και πλένε τα μάξι.
5: Μιλάμε, ναι, τάιντ βάζανε. Καταστροφή του χρώματος.
3: Εν τω μεταξύ, γι' αυτό τα όλα τα μάξανε με γραμμές πάνω με.
5: Ή σκιπ. Σκιπ για τα ρούχα, ρε. Ωραία.
4: Άβα. Εμείς τα καμίνια με άβα τα πλένουμε τα μάξια. Άβα και σκούπα.
5: Ωραία.
4: Όπως σας το λέω.
5: Τέλειο. Το χρώμα γίνεται αλφα-αλφα.
3: Και μετά την ίδια σκούπα σκουπίζουν το δρόμο, α πούμε.
5: Ναι, εννοείται.
4: Μετά που θα στεγνώσει όμως η σκούπα, σκουπίζει και το σπίτι άμα λάχει.
5: Ωραίο.
4: Αρκεί να έχει στεγνώσει, τη βάζει ανάποδα έξω το πεζοδρόμιο.
3: Εννοείται.
4: Σε μία μέρα είναι τζιτζί.
3: Ναι, ο Αλέξανδρος εδώ, ο φίλος μου λέει και το σκύλο μου λέει πλέναμε. Λέει με το ίδιο, με το Tide πάλι. Με πίεση το. Την πούδρα.
4: Τι να σα πω, το δικό μου το αρχοντόσκυλο έχει ειδικά σαμπουάν. Και παραμένει τέτοιο βρωμόσκυλο.
3: Το αρχοντόσκυλο, ποιο είναι το αρχοντόσκυλο.
4: Εχθές το βράδυ, παιδιά, ειλικρινά, θα το πνίξω αυτό το σκυλί. Μα ακούει φιλοζωική, δεν με ενδιαφέρει.
3: Ναι.
4: Θα τον κάνω hot dog. Δεν γίνεται το σκυλί, έχει θράσος. Δεν ξέρω που έχει πάρει, θα μου πεις. Παιδιά, ανεβαίνει στον καναπέ, στραβώνει μαζί μου και με κοιτάει και μου γαυγίζει.
3: Ναι.
4: Και πηγαίνω, έρχεται μπρος πίσω και μου γαυγίζει.
5: Σ' αγαπάει πολύ, ε!
3: Ναι, μα.
4: Τι καταλαβαίνεις.
5: Πάει και λες αρσενικό, είναι.
4: Ναι, είναι άντρας.
5: Ενάτορ,
3: πάει και της κατουράει τα παπούτσια. Βγαίνει στον δρόμο, γαυγίζει και της λέω ότι ο σκύλος σημαίνει αυτό, γιατί διάβασα μια έρευνα ότι όταν σου κατουράει τα παπούτσια δεν σε θέλει. Όχι, μου λέει, δεν είναι αυτό, με θέλει.
4: Μα με θέλει.
3: Πώς σε θέλει, αφού σου κάνει όλα.
4: Όταν είναι μέσα στο σπίτι έρχεται και μόνο και μου γούζεται. Τι να κάνω. Αλλά αυτή είναι η σχέση μου με τους άντρες, για να καταλάβεις τώρα.
3: Ναι, μήπως έρχεται και σου γούζεται και σου λέει φύγε. Μήπως θέλει να κάνει αυτό και δεν το καταλαβαίνεις. Μήπως δεν καταλαβαίνεις τη γλώσσα, το σκύλο. Τι σου λέει καταρχήν, σου λέει γαβ ή γαβ.
5: Α, παίζει ρόλο.
4: Πολλά γαβ μαζί.
3: Αν σου κάνει γαβ, συνεχόμενα δηλαδή σου κάνει.
4: Ναι, ναι.
3: Αυτό σημαίνει φύγε.
5: Ξέρεις και από σκύλους λέω.
3: Εννοείται.
4: Δεν νομίζω.
3: Η σκυλή σκιά
4: είναι. Είναι δεθισμένος μαζί μου, με ακολουθεί παντού.
3: Έρχεται αφρικανική σκόνη.
5: Πάλι.
4: Έλα ρε, εντάξει.
5: Όχι
4: τώρα.
5: Ρε φίλε,
4: γιατί πότε έφυγε.
3: Πότε έφυγε.
4: Θέλω να πλύνω το μάξι μου, ρε φίλε. Ναι. Θα μου πείτε πότε να το πλύνω υπεύθυνα κάποιος.
3: Λοιπόν, το Σαββατοκύριακο θα ξεπεράσει η θερμοκρασία τους 30 βαθμούς, αλλά έρχεται λασποβροχές. Αφρικανική σκόνη το Σάββατο 16 του μήνα, αύριο δηλαδή.
4: Μα τι λασποβροχές, ρε παιδιά, μισό λεπτό για να τα πούμε.
3: Εντάξει,
4: να τα δούμε.
3: Στην Κρήτη, εντάξει, μπορεί να μην το δούμε, ρε παιδί μου, ακριβώς είναι στο Ηράκλειο αυτό, αλλά γενικότερα θα υπάρχει αυτό το.
4: Είναι 15, στο επόμενο μικρόφωνο θα σου πω τον καιρό. Είναι 15 του Μάη και εγώ πρέπει να μαυρίσω. Τι είναι αυτό που έχει κάνει, τώρα δεν την αφήσαμε, έχει κάνει Κινέζα.
3: Ναι, έχω κάνει και μια αφήσα
5: γέννηση.
4: Παιδιά, ο άνθρωπος έχει τρελαθεί. Αν μπείτε στο Music Club ή στα social μας, ανεβάζουμε συνεχώς κάτι αφήσει που κάτι και φτιάχνει αυτό στα βαριά.
3: Ναι, ναι.
4: Με έχει κάνει παίκτρα του NBA. Με έχει κάνει τώρα, πώς την είπες αυτήν, Γκέισα.
5: Γκέισα.
4: Από κάτι παραλίες με το μαγιό με έχει βάλει σε κάτι κανάλια στη Βενετία. Είναι τρελός. Δεν είναι καλά.

0: έτοιμοι.
1: Μαγιό.
2: Αντιλιακό.
1: Και πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
3: Τρελό καλοκαίρι, περνάμε μαζί.
2: Τρελό καλοκαίρι με την καλύτερη μουσική.
4: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Music Club 105,8. Τίποτα άλλο.
5: Η Αντιγόνη εχθές ήταν.
6: Τώρα θα στα πω.
5: Ναι, ήταν με τη Eurovision με την Κύπρο. Η Αντιγόνη και πέρασε.
6: Λοιπόν, να πούμε εδώ πέρα αρχικά ότι έχει περάσει η Αλβανία, η Αυστραλία, η Βουλγαρία, η Κύπρος, το Ντένμαρκ βλέπω εδώ πέρα,
4: συγγνώμη,
6: Μάλτα.
4: Συγγνώμη, είπες Αυστραλία.
5: Όχι.
6: Αυστραλία, παιδιά.
5: Α, η Αυστραλία, ναι, να πω βέβαια.
4: Στην
5: ότι
4: Eurovision είναι η Αυστραλία.
6: Ρουμανία, Ουκρανία,
5: ναι, έχουν μπει φέτος, είναι η Αυστραλία, να σας πω ότι φέτος έχουν μπει και άλλες χώρες γιατί θέλουν να επεκτείνουν τη Eurovision, αλλά δεν μπορούν να αλλάξουν όνομα. Θα το κάνουν, ας πούμε, σε διάφορες περιοχές. Δηλαδή, του χρόνου θα γίνει Eurovision στην Ταϊλάνδη και θα ονομάζεται Eurovision Asia.
4: Άντε,
5: μετά
4: ρε,
5: θα γίνει στην Αμερική, θα λέγεται Eurovision US. Κατάλαβες,
4: okay,
5: επειδή
4: ναι,
5: δεν μπορούν
4: ναι,
5: να αλλάξουν το όνομα, δηλαδή να το βγάλουν Vision ή.
4: Ναι.
5: Κατάλαβες. Θα το λένε Eurovision Asia. Και στα πλαίσια λοιπόν αυτών φέτος έχουν βάλει και την Αυστραλία μέσα.
4: Okay,
5: κατάλαβες.
4: Okay, ναι.
6: Λοιπόν. Την ακούσατε, Αντιγόνη.
5: Όλοι μου το έχουν στείλει από το πρωί ότι δεν ήταν, λέει, φωνητικά πάρα πολύ καλά. Δεν ήταν,
6: παιδιά, συγγνώμη.
5: Μια καλή της στιγμή, τέλος πάντων.
6: Είναι απλά πάρα πολύ ωραία γυναίκα.
5: Να το έτσι πούμε έτσι, κόσμια.
6: Να λέμε αλήθειες, πολύ ωραία γυναίκα, πολύ ωραία γυναίκα, αυτό.
5: Λοιπόν.
4: Είναι το τραγούδι αυτό, το ανεβασιάρικο, το
5: τζάλα τζάλα. Ακούστε
4: αυτό
5: τώρα.
4: Αυτό είναι το μοναδικό που μου αρέσει.
5: Λοιπόν, ακούστε.
6: Ας αρέσει αυτό,
4: Αυτό ναι.
5: Ακούστε, την κοπέλα τη λένε Αντιγόνη Μπάξτον.
6: Ναι, Μπάξτον.
4: Αμερικάνα δηλαδή.
5: Είναι Βρετανοκύπρια τραγουδίστρια. Έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό μέσα από το βρετανικό Love Island. Πήγε δηλαδή, το ξέρετε, αυτό το παιχνίδι, το Wall Island κτλ. Ναι.
6: Που πήγε αυτήν την ευρύ τον έρωτη σε ένα νησί, δηλαδή.
5: Ναι. Η Αντιγόνη, κατά κόσμον Αντιγόνη Μπάξτον, μάγεψε εκεί τους Ευρωπαίους με την εμφάνισή της στο Love Island και με την εμφάνισή
6: της. Αυτή είναι.
5: Όχι. Αυτή που βλέπετε εδώ, η Τόνια Μπάξτον, είναι η μάνα της.
4: Προτιμάμε μαμά αντί για κόρη.
5: Εννοείται ότι προτιμάμε.
6: Εσύ τώρα δεν θα ανοίξω το στόμα μου.
5: Λοιπόν, η μαμά της είναι η Τόνια Μπάξτον, αρκετά γνωστό πρόσωπο στην βρετανική τηλεόραση, ειδικά γύρω από τη μεσογειακή κουζίνα και lifestyle. Είναι μαγείρισα η μάνα της και κάνει εκπομπές στη βρετανική τηλεόραση για το φαγητό.
6: Η Μπάξτον.
5: Η Μπάξτον η μάνα της. Αλλά και η κόρη είναι πολύ όμορφο κορίτσι. Απλά ήταν εχθές, να πω, ήταν μια κακή της στιγμή, να το πούμε.
6: Εγώ πιστεύω
5: πιο κόσμια.
6: Ότι, ειλικρινά θα το πω, δεν θεωρώ το τραγούδι θα πάει καλά. Συγγνώμη που μου λένε όλοι ότι θα είναι, λέει, αξίζει, λένε με στην τριάδα. Γιατί αξίζει να είναι με στην τριάδα.
5: Εντάξει,
6: ρε φίλε. Φωνητικά δεν είναι καλή.
5: Πάντως φωνητικά μπορεί να μην είναι καλή. Δεν μπορεί να μην ήταν εχθές ημέρα, να ήταν κρυωμένη, δεν ξέρω και εγώ τι.
6: Μα αλλά το αποτέλεσμα κρινόμαστε.
5: Ναι, αλλά είναι το τραγούδι, είναι ωραίο. Ψήλο συμπαθητικό, όπως και
4: χθες. Παιδιά στα μαγαζιά το καλοκαίρι, εγώ σας το λέω, θα τα ακούτε.
5: Ναι. Και εγώ και χθες, ξέρετε, είδατε τη Eurovision καταρχήν εχθές. Είδατε με ποιο τραγούδι ξεκίνησε, με τη Βουλγαρία, το είδατε αυτό. Τη Βουλγαρία λοιπόν το τραγούδι, εμένα μου άρεσε χθες. Το βλέπα εκεί λίγο με τα παιδιά μέχρι να κοιμηθούν, ήταν 10 η ώρα, ας πούμε, και τα λοιπά. Και ήταν και ναι, σύζυγός μου και μου λέει, μα είναι χάλια. Όχι, δεν είναι χάλια, είναι ωραίο, είναι ρυθμικό, γίνεται μια dance, μετά γίνεται ρεγκετόν και τα λοιπά. Ναι, τέλος πάντων, εμένα μου άρεσε.
4: Okay.
6: Και μπράβο μου που το είπα.
5: Και μπράβο μου που το είπα, ναι, ευχαριστώ. Λοιπόν, επιστρέφουμε στη μουσική.
6: Αύριο
5: λίγο
6: είναι ο τελικός, να το πούμε αυτό.
5: Ναι, αύριο είναι τελικό.
6: Οπότε θα έρθουμε τη Δευτέρα με τα αποτελέσματα που εγώ πιστεύω θα το σηκώσουμε.
5: Ναι, ναι, ναι. Ο Ακύλα Φέρτο, congratulation. Πώς τη λένε την άλλη, Αντιγόνη Μπάξτον.
6: Ακύλα Ποντάρο, το αμάξι μου είναι μέσα στην πεντάδα.
5: Ναι, ναι, ναι. Ο Ακύλα στην πεντάδα, ναι, είναι.
6: Γιατί, πού το ξέρεις.
5: Όχι. Στην πεντάδα, φαντάζομαι και εγώ ότι θα είναι στην πεντάδα. Για πρωτιά, νομίζω.
6: Ότι δεν ποντάρω το αμάξι, ας πούμε. Για την πρωτιά να βάλω 50 ευρώ.
4: Αυτό που πουλάς.
5: Αυτό που πουλάς.
6: Πουλάω.
5: Α, σαν να λέμε αυτό που κάνανε παλιά που λέγαμε κόντρες στις άδειες.
4: Ναι, έχω
5: κόντρες
4: να το ρίξω στον κρεμό, αλλά να το βάζω στοίχημα.
5: Ναι, ναι,
6: δεν είναι κρεμό, με συγχωρείς.
5: Ναι, εντάξει, εντάξει.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος να παγώσουμε.
2: Χαλάρωσε αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
1: Και
2: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
1: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
2: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810 318786.
1: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
3: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
4: Κλιματιστικό Fujitsu 12.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 469 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 24.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 1.099 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά από 279 ευρώ με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 16 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
3: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
5: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες, σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
6: Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, κάθε μήνα σας περιμένουν δυνατές προσφορές σε τροφές, άμμο, grooming, λιχουδιές και προϊόντα φροντίδας για κάθε κατοικίδιο. Και τώρα, το νέο Pet Samolis καλοκαιρινού αλλάζει επίπεδο. Κάθε εβδομάδα, δώρα, special offers, grooming events και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Γιατί στα Pet Samolis δεν έρχεσαι απλώς για ψώνια. Έρχεσαι γιατί πάντα κάτι συμβαίνει. Με ειδικές τιμές για φιλοζωικές οργανώσεις και ανθρώπους που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στα ζώα. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis. Εδώ η αγάπη γίνεται φροντίδα.
7: Ένα ακόμη καλοκαίρι προσπαθώντας να διαχειριστείτε την αφόρητη ζεστή. Τεχνοτέντ Νάθενας. Εγγύηση, συνέπεια, εμπιστοσύνη. Από το 1992 μεταμορφώνουμε το χώρο σας με πιστοποιημένα τεντόπανα σε τεράστια ποικιλία σχεδίων. Η Τεχνοτέντ Νάθενας προσφέρει από απλές χειροκίνητες τέντες μέχρι προηγμένους αυτοματισμούς και έξυπνες λύσεις για το σπίτι. Ειδικές κατασκευές, εφελκυόμενα πανιά και τεντοπέργολες αλουμινίου. Τεχνοτέντ Νάθενας. Παύλου Ζωγραφιστού 17. Παράλληλη Εθνικής 2810. 214-406 Τεχνοτέντ Νάθενας. Σκιά με υπογραφή.
8: Μην κουνηθείς. Έτσι όπως κρατάς τη σαγκριά και πέφτει πάνω σου ο ήλιος, είσαι για φωτό.
9: Ναι, αλλά να φαίνονται και τα πιάτα με φόντο, τους κάκτους και τη θάλασσα.
8: Ω, γράφει ωραία στην κάμερα. Κάνε tag να σ' ανεβάσουν.
10: El Puerto. Mexican food by the beach και cocktails με θέα το απέραντο γαλάζιο.
11: El Puerto. Κράτα τη στιγμή.
12: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
13: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
14: Καλημέρα το Ηράκλειο. Η Κρήτη, η Ελλάδα, η Ευρώπη.

0: Λοιπόν, έλα, Μάνια, πολύ αγαπημένη μας Δανδουλάκη. Δεν πειράζει. Λοιπόν, Δημήτρη Καστρινάκη, καλημέρα. Να πάω στην φίλη μου τη Μαρία, μου λέει καλημέρα στο πιο τρελό και απίθανο team. Σας ακούμε κάθε μέρα φανατικά. Εννοείται να θυμίσω.
1: Ναι, μόνο δεν με νοιάζει, μόνο μέσα στο team δεν λένε και αυτόν.
0: Εννοείται τώρα.
1: Κατάλαβες. Θα μας φάει και τη δουλειά σου τελευταία.
0: Θα βγάλουμε μια φωτογραφία.
2: Ναι, ρε, σίγουρα.
0: Θα βγάλουμε τώρα μια φωτογραφία, τώρα που είναι και αυτός εδώ. Οι τρεις μας να την κάνω να την κάνω μακέτα.
1: Ο άνθρωπος σου λέω χθες μου έστειλε τη μακέτα με το NBA και του λέω ρε βαριές, του λέω όλη μέρα και κάνεις μακέτες.
0: Όχι, δεν βαριέμαι, έχω όρεξη για την εκπομπή. Έχω πελώρια, λακτάρα.
1: Καλά, ο καλύτερος από όλους το κόκορας.
0: Όχι, ο καλύτερος από όλους, ξέρετε ποιος είναι? Να σας πω εγώ. Γιατί είχαμε μια κουβέντα εδώ πέρα με τον κολλητό μου τον Δημήτρη τον Καστρινάκη, τον οποίο είναι εδώ δίπλα. Και είπαμε σήμερα που θα έρθει να μην πούμε τίποτα για μπασκετικά και για αθλητικά.
1: Αλλά τι άλλαξε το δρόμο?
0: Όχι, δεν θα πω κάτι, κάτι. Ο καλύτερος από όλους μας είναι ο Χέις Ντέιβις. Αυτός είναι ο καλύτερος από όλους μας, ο οποίος έφυγε, που πήγε στην Ελβετία, πού πήγε πάλι.
3: Δεν ξέρω, πάλι ταξίδι πήγε.
0: Ναι, σήμερα, τώρα είχαν ρεπό μια μέρα.
1: Κατάλαβες, εμείς να κλαίμε που δεν πάμε ούτε μέχρι τα Σύσαρχα.
0: Τώρα εντάξει. Κατάλαβες. Ο καλύτερος. Είναι ο καλύτερος από όλους.
1: Αλλά θα δεις, θα ξεκινήσω τώρα τις άδειες εγώ και θα πηγαίνω στα νησιά.
0: Μα τα Σύσαρχα είναι το χωριό σου, είναι?
1: Όχι. Μ' αρέσει όμως σαν όνομα πάρα πολύ, μου κάνει έβηχο.
2: Δεν είναι χωριό αυτό.
0: Πού είναι τα Σύσσαρχα?
2: Χωριό είναι.
1: Είναι. Ναι, σου λέω.
0: Εδώ στο Ηράκλειο.
1: Αναγία μου.
0: Σύσσαρχα Ρεθύμνου. Λοιπόν, τα Σύσσαρχα Ρεθύμνου.
2: Κάνα γαμπρό είχες εσύ από εκεί?
1: Εγώ, όχι.
0: Βρίσκονται.
1: Τα χωριά του Ρεθύμνου τα ξέρω, πέρα από ότι έχω τη συντεκνάρα μου, τη Σοφία που είναι από το Μελοπόταμο. Πέρα από αυτό, σπούδασα και στο Ρεθύμνου.
2: Εγώ πρώτη φορά το ακούω αυτό.
1: Πέρα από 4-5 χρόνια που αποφύτησα.
2: Ναι, για κάνε μας το Wikipedia, Παναγιώτη.
0: Σύσσαρχα Ρεθύμνου βρίσκονται σε υψόμετρο 6-13 μέτρα. Έχουν πληθυσμό 60 κατοίκους και τα λοιπά. Είναι αυτό, κάτσε να σα δείξω. Σύσσαρχα, κάτσε να τα βρούμε τώρα. Είναι κάπου λίγο πιο δεξιά, όπως κοιτάμε το χάρτη, από τα Νόγια. Ανάμεσα στις γωνιές, στον Καμαριώτη από κάτω, στο Αϊδονοχώρι, στο Αστυράκι, στα Ζωνιανά, κάπου εκεί δίπλα τέλος πάντων. Είναι τα Σύσσαρχα.
1: Τα ξέρω, σου λέω, τα ξέρω.
0: Πω, δεν παίζεσαι ρε Μάνια. Δεν παίζεσαι ρε Μάνια.
1: Και Χριστέ μου.
0: Έχουμε γίνει σούσουρο, μας πήρανε καμπάρι. Λοιπόν, θα μας πεις τον καιρό, ρε Σημάνια. Περιμένει ο κόσμος εδώ να μας πει.
1: Εγώ είναι δυνατό σου χαλάσω χατήρια σένα.
0: Ευχαριστώ πολύ, ρε Σημάνια. Ευχαριστώ.
4: Κυρίε

0: Έλα, για λέγε.
1: Λοιπόν, αγαπημένοι μου ακροατές, Ηράκλειο Κρήτης, η θερμοκρασία σήμερα είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου, 5 βοφόροι βορειοδυτικοί άνεμοι, ηλιοφάνεια και συννεφιά. Για Σάββατο, αύριο να σου πω ότι θα είμαστε στους 30 βαθμούς Κελσίου, έρχεται όμως νοτιάς, όπως προείπε και ο παρουσιαστής.
0: Εννοείται, ναι.
1: Νοτιάς, ο οποίος θα συνεχίσει και την Κυριακή στους 22 βαθμούς Κελσίου. Παιδιά, αυτό τώρα βέβαια, κάθε μέρα να έχει απόκληση 8 με 9 βαθμούς Κελσίου, δεν καταλαβαίνω πώς γίνεται.
0: Ναι, δεν γίνεται, είναι λίγο τραβηγμένο τώρα αυτό. Δηλαδή, μία το Σάββατο έχει 31 και την
1: μετά
0: Κυριακή.
1: 22, δηλαδή δεν,
0: μετά,
1: δεν
0: μετά
1: γίνεται.
0: Να έχει 22. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Άγιος Νικόλαος, 23 βαθμοί Κελσίου, 5 ποφόρο δυτική άνεμη, ρηπές ανέμου στα 55 χιλιόμετρα ανά ώρα, ηλιοφάνεια και συννεφάκια. Στο Ρέθυμνο είμαστε στους 25 βαθμούς Κελσίου, με 4 ποφόρο βόρειους ανέμους και ηλιοφάνεια. Ενώ στα Χανιά είμαστε στους 23, με 5 ποφόρο δυτικούς ανέμους, ηλιοφάνεια και συννεφάκια.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάνια Δανδουλάκη, ήσουν καταπληκτική έτσι.
1: Θέλω να...
0: Είσαι σαν τον Τάσο Αρνιακό έτσι.
2: Αυτό πήγα από θηλυκός Αρνιακός.
0: Ναι, ρε φίλε, ναι.
1: Όχι, σε την Πετρούλα δεν είμαι, που έλεγε, δεν θυμάστε. Ναι,
2: ναι. Μετά είναι και άλλη μία, νομίζω, μαζί με την Πετρούλα.
0: Μετά άλλαξε. Μετά την Πετρούλα πήγε άλλη μια.
2: Η Αφρούλα.
0: Με την Αφρούλα, που μοιάζει περισσότερο με την Αφρούλα.
2: Νομίζω κι εγώ, συγγνώμη, Μάνια.
1: Καστρινάκη, δεν θα τα πάμε καλά.
0: Όχι,
1: όταν πρώτο ήρθε εδώ πέρα, ήσουν πολύ καλό μαζί μου.
2: Όχι, τώρα παίρνει
1: αέρα το οπίστιο σου. Και θα στο κόψω και τον αέρα και το οπίστιο.
0: Να στείλουμε την καλημέρα μας στην Τεχνοτέντ Νάθενας, στον φίλο μου τον Νίκο τον Άθενα. Επίσης, να στείλουμε την καλημέρα μας στο Cacao Pastry and Bakery.
1: Πιτσουλάκι και Κλάνθη Γωνία.
0: Σωστά.
1: Και στο eFood θα τους βρείτε. Να πούμε καλημέρα και στην Μέντια, στον ομόπο που και μας ακούνε. Φανοπείο Βαφείο Βένιανάκης και φυσικά στον αγαπημένο μας Λαβύρινθο Event Hall.
0: Και αυτός εδώ είναι ο κολλητός μας, ο Σάκης Ρουβάς.

0: πάντα.
1: Νιώθω πίεση. Αφού σου αρέσει. Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο. Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
2: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
3: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
2: Όχι.
3: Γι' αυτό έσπασε.
2: Και τώρα.
3: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
4: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντοζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
5: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
4: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
6: Στην ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Τρομπογιαννάκης, η έξυπνη αλλαγή μετράει και στο θερμοσύφωνα. Αν είσαι δικαιούχος του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα», εξαργύρωσε το βάουτσερ έως 60% στα καταστήματά μας και απόκτησε νέο από 339 ευρώ και σε έως 40 άτοκες δόσεις. Ήρθε η στιγμή να αναβαθμίσεις το σπίτι σου, να μειώσεις την κατανάλωση ρεύματος και να απολαμβάνεις ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ελλάδα 2.0. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
7: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
8: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
7: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Μπορεί και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
2: Ένα κύμα. A summer breeze. Summer breeze. Ένα βότσαλο. A hug and a kiss. Premium Beach Bar Restaurant Kalua. Ώρα να απολαύσεις το καλοκαίρι. Day and night με εκλεπτισμένες γεύσεις και δροσερές προτάσεις στο πιο in summer spot. No words, just tastes, sounds and mystery. Kalua, στην 25η Μαρτίου και για μπουδάκι στην παραλιακή Χερσονήσου. Η πιο premium εκδοχή του καλοκαιριού και της απόλαυσης. Listen to the Kalua heart.
3: Στην Αγαπάκης Dynamic γνωρίζουμε ότι το αυτοκίνητό σας είναι κομμάτι της ζωής σας. Γι' αυτό δεν προσφέρουμε απλώς ένα σέρβις, αλλά μια ολοκληρωμένη εγγύηση ασφάλειας και απόδοσης. Από ένα απλό σέρβις μέχρι τις πιο εξειδικευμένες εργασίες. Αγαπάκης Dynamic. Εγγύηση χωρίς εκπλήξεις στο ταμείο. Και για όσο διαρκούν οι εργασίες, σας παρέχουμε όχημα αντικατάστασης για να μην μένετε ποτέ εκτός δρόμου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2811-754-764. Αγαπάκης Dynamic. Απόδοση χωρίς συμβιβασμούς.
4: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλαγκάκια.
5: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλαγκάκια.
4: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
6: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
7: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όρη και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
8: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία Think You. LG. Life's good.
9: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει τρεις μοναδικές συναυλίες. Στις 13, 15 και 18 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Πολλά εν θέλω να σου πω με τον Ζαχαρία Καρούνη. Ροδινός, ο θρυλικός λιράρης του Γιάννη Μπλέτα. Και η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τον Παντελή Θαλασσινό και την Νίκη Γρανά. Σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών Anec Lines. Μέγας δωρητή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
10: Παιδιά!

0: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, πάντα εδώ μαζί με την πολύ αγαπημένη μας Μάνια Δανδουλάκη. Κάναμε, φτιάξαμε μια καινούρια.
1: Τίποτα, σας έχω πει, ο άνθρωπος είναι διαταραγμένος, αλλά εμένα δεν με πιστεύετε.
0: Μια καινούρια αφίσα παύλα μακέτα, την οποία θα την ανεβάσουμε σε λίγο στα social media να τη δείτε. Και βάλαμε και το Δημήτρη μέσα στη μακέτα. Λοιπόν, να θυμίσω ότι το Caravel στην Αμουδάρα είναι ένα από τα τρία μόλις εστιατόρια που παίρνουν στο Ηράκλειο το βραβείο FNL για την παραδοσιακή ελληνική κουζίνα. Το FNL είναι ένα από τα πιο αξιόπιστα βραβεία εστίασης με τις πιο υψηλές προδιαγραφές και το πήρε το Caravel. Λοιπόν, Μάνια, λέγε, τι έγινε.
1: Τίποτα, εδώ πέρα βιβλίο.
0: Τα ευχάριστα. Τα ευχάριστα θέλω να μου πει. Τα ευχάριστα.
1: Ελληνίδα θα σε πάω.
0: Α, πολύ αγαπημένη μου.
1: Αλεξάνδρου.
0: Πολύ αγαπημένη μου.
1: Μπορεί να πατήσει λίγο ρε Ελληνίδου ηλικία να δω κάτι.
0: Μισό λεπτό, ναι, γιατί κάπου διάβασα και εγώ ότι είναι, λέει, μια μέρα.
1: Έχουν μια μέρα διαφορά και 10 χρόνια.
0: Ωραία. Ρία Ελληνίδου.
1: Αυτή είναι μικρότερη.
0: Όχι, μεγαλύτερη είναι. Μικρότερη.
1: Γιατί δεν κατάλαβα, πού είναι το πρόβλημα.
0: Έλα, μωρή η Μάνια τώρα. Λοιπόν, κάτσε να δούμε τώρα.
1: Αλλά πόσο είναι ο Αλεξάνδρου και αυτό την περνάει 10 χρόνια.
0: 80. Ο Αλεξάνδρου σίγουρα είναι καμιά 50.
1: Τι λες, μωρέ, χτυπημένε.
0: Εγώ είμαι πάλι χτυπημένος.
2: Όχι, μωρέ, μεγάλος φαίνεται για 50.
1: Μεγάλος φαίνεται για 50.
2: Μικρός φαίνεται για 50, sorry.
1: Τι 50 ρε παιδιά, ούτε 40 δεν είναι ο άνθρωπος. Τι λέτε.
0: Ούτε 40.
2: 43, 45.
0: Μισό λεπτό. Ένα-ένα τα θέματα. Ένα-ένα να τα βάλουμε εδώ πέρα στη σειρά να δούμε τι γίνεται. Γράφουμε λοιπόν εδώ πέρα Ρία Ελληνίδου ηλικία. Λοιπόν. Η Ρία δεν γράφει εδώ πέρα, είναι, την έχει κρυφή την ηλικία της.
1: Ωραία, γράψε Αλεξάνδρου και θα τα αφαιρέσω εγώ τα 10 χρόνια.
0: Λοιπόν,
1: θα κάνω πως
0: γεννήθηκε στις 14 Μαΐου. 14 Μαΐου γεννήθηκε η Ρία Ελληνίδου.
1: Ναι, αγόρι.
0: Άρα εχθές. Λοιπόν, περίμενε ένα λεπτό, μην βιάζεις. Πάμε λοιπόν Αλεξάνδρου. Αλεξάνδρου, πώς το λένε αυτό, ναι?
1: Δημήτρης.
0: Α, Δημήτρης. Λοιπόν, εγώ λέω ότι είναι 48.
1: Τι λες, ρε.
0: Εντάξει, εγώ είπα με το μυαλό μου.
2: 45.
0: Λοιπόν, γεννήθηκε.
1: 39 χρονών είναι.
0: 39.
1: Oh, 29. Τι ηλικία με τη Ρελίου έχω.
0: Λοιπόν, 13 Μαΐου του 87 γεννήθηκε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, άρα είναι 39 ετών. Άρα 10 χρόνια διαφορά είναι 29 ετών.
1: Ή 49.
0: Ή 49. Για να είναι 49, η Ρία Ελληνίδου αποκλείεται να είναι.
1: Οπότε 29, βγάλουμε το συμπέρασμα.
0: Οπότε 29.
1: Ανεβάζει λοιπόν story πρώτος ο Δημήτρης ο Αλεξάνδρου. Χρόνια πολλά μικρότερη από μένα. Ένα story στο γυμναστήριο.
0: Ναι, συγγνώμη τώρα, εσύ δηλαδή είσαι ίδια ηλικία με την Ρία την Ελληνίδου.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Την αλήθεια τώρα φαίνεται πιο μεγάλη.
1: Είδες?
0: Από σένα, ναι.
1: Ενώ εγώ δεν είμαι ένα μπουμπούκι.
0: Ναι. Από σένα φαίνεται πιο μεγάλη. Η αλήθεια είναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Η αλήθεια.
1: Κρούφηκες. Θα στον κόψω το βήχα εγώ.
0: Όχι, μα γιατί είσαι. Ο άνθρωπος εσύ ξερόβηξε, ας πούμε, πειράζει.
1: Και ανεβάζει και η άλλη story στον Αλεξάνδρου και καλά. Χρόνια πολλά, αστέρι μου. Γεννηθήκαμε μία μέρα διαφορά και ας υπήρχε απόσταση. Δεν γράφει σου κανεί σωστή σύνταξη στα story αυτά. Και ας υπήρχε απόσταση 10 χρόνια.
0: Εντάξει, η κοπέλα δεν έτυχε τώρα, το βάλε στο τσάτ.
1: Αύριο τώρα μεθαύριο θα πάει πάλι ο άλλος στο Λιάγκα και θα λέει: δεν θέλω να μιλήσω την προσωπική μου ζωή.
0: Ναι.
1: Ούστα από εδώ πέρα, με έχετε κάνει. Αστολίκο, με έχετε τρελάνει όλοι.

0: Καλοκαίρι.
1: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα.
2: Music Club 105,8. Πέσει δυνατά σε κάθε παραλία.
3: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μας τον Ζήνονα, αλουμίνια πόρτες παράθυρα Ζήνων Διονυσιάδης, στα Ακρεοπολία Ιερονιμίδης, στην Οικοπροκάτ Γιώργος Προβιδάκης, στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, στο Αθηναής Garden and Hall, στο Ηράκλειο Bowling Center και στο Fun Factory, στα Βενζινάδικα της Envirol, στην Art Glass Νεόπουλος, στο Cacao Pastry and Bakery, στην Technotent Νάθενας και βέβαια στο αγαπημένο μας μαγαζί, το μικρότερο μαγαζί της πόλης του Ηρακλείου, το 67 Store, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Ψαρομιλίγκων 6, δίπλα στα Goodies. Λοιπόν, να καλωσορίσουμε τον Μανώλη το Φουρναράκι.
4: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
3: Τον κολλητό μας, ο οποίος ήρθε εδώ πέρα κεφάτος, ωρεξάτος.
4: Το παιδί της Αμίτα Μόσιον, θετική ενέργεια.
3: Ναι, ρε φίλε, ναι.
6: Βαρούσε το κουδούνι, πάνω το βάρισε τρεις φορές.
3: Από τα νεύρα, από τα νεύρα.
6: Σηκώνω το τηλέφωνο και του λέω: σου έχω πει, θα χτυπάς μία φορά το κουδούνι. Κατεβαίνει, τις κάνεις και μου λέει: άφησε με! Ω νεύρα! Άσε με!
3: Λοιπόν, Eurovision 2026, ο δεύτερος ημιτελικός, κέρδισε το τηλεοπτικό κοινό, έκανε τρομερά νούμερα τηλεθέασης. Μπράβο! Μπράβο στη Eurovision που το είδε ο κόσμος. Μπράβο στη Eurovision.
6: Τι να σας πω, εγώ το σόι σου έβλεπα.
3: Λοιπόν, το σόι σου, η μεγάλη επιστροφή του Άρη ξεσήκωσε το X. Χαμός για τον Ευθύμη Ζησάκη. Ο οποίος Ευθύμης Ζησάκης.
6: Είναι κούκλος.
3: Είναι κούκλος.
6: Να τα πούμε.
3: Είναι καταπληκτικός ηθοποιός. Φαντάζομαι τον ξέρω εγώ.
6: Δηλαδή, φαντάζω, ισχύει. Ναι,
3: που δεν έχω δει ούτε μία σειρά, δεν ξέρω κανένα Έλληνα ηθοποιό. Ξέρω τον Ευθύμη Ζησάκη.
6: Ο Ευθύμης, πέρα από ότι είναι κούκλος, είναι πάρα πολύ ταλαντούχος. Έκανε για ένα παιδάκι φέτος.
3: Ναι.
6: Κούκλε επίσης σύζυγος. Να τα λέμε για αυτά. Κούκλο-ζεύγαρο.
3: Ναι, κούκλο-ζεύγαρο. Λοιπόν, βγήκανε τώρα με την Eurovision σε τι σειρά θα εμφανιστούν στον τελικό. Έκτη θα εμφανιστεί η Ελλάδα. Οπότε δηλαδή, αν ξεκινήσει 10 κατά τις 10.30, φαντάζομαι. Και η Κύπρος, παιδιά, η οποία επίσης πέρασε, είναι 21η. Θα εμφανιστεί ψιλοπροτελευταία, κάπου εκεί τέλος πάντων. Με τον Ακύλα και την είπαμε Αντιγόνη. Κάνα άλλο νέο, κάνα κουτσομπολιό, μάνια, κάτι το οποίο μου έχει διαφύγει εμένα. Κάτι
6: να σου έχει διαφύγει εσένα. Μα πώς γίνεται, αφού είσαι κουτσομπόλης, πώς γίνεται σου διαφύγουν εσένα το κουτσομπολιά.
3: Όχι, ρε παιδί μου, λέμε.
6: Ρε φίλε, όλοι για την Eurovision λένε. Έχω βαρεθεί να τελειώσω και αυτή, έχω κουραστεί ναι. Πια. Α, το καλό.
3: Να πούμε στους φίλους ακροατές ότι να μπουν στην σελίδα της Μάνιας στο Instagram, δηλαδή Δανδουλάκι κάτω Παύλα Μάνια, στο δικό μου, στο DJ Παναγιώτης Μάρτης και στο Δημήτρη, Δημήτρης Καστρινάκης, στο Instagram. Ανεβάσαμε μια πολύ ωραία καινούργια μακέτα που φτιάξαμε, που ήμασταν μαζί φαντάρι εδώ με τον
6: Αχ, θα το ακούσουμε, μ' αρέσει πάρα πολύ.
3: Με τον Δημήτρη είμαστε όλοι μαζί φαντάρι.
6: Μόνο αυτό δεν έχω κάνει ακόμα.
3: Θα βάλουμε το τραγούδι που βάλαμε και στην μακέτα στο Instagram. Θα πάμε σε πολύ μικρό break διαφημιστικό. Επιστρέφουμε σε λίγο και πάλι και την καλημέρα μας.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
2: Κλιματιστικό Fujitsu 12.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 469 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 24.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 1.099 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά από 279 ευρώ με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 16 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
4: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
3: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
4: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
3: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
4: Ocean Seaside στην ανάληψη.
5: Οχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
4: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
5: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
4: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΥΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
6: Γιώργο, πώς σου φαίνεται το φαγητό?
7: Είναι τέλειο. Τόσο νόστιμο και τόσο ζουμερό. Να έρθουμε και με τα παιδιά. Θα το λατρέψουν.
6: Το έχουν λατρέψει ήδη. Παρήγγειλε στο σπίτι. Σου το είπα. Ψητοπολείο Σπύρος.
7: Ψητοπολείο Σπύρος. Ποιότητα που θα την βρείτε μόνο εδώ. Προϊόντα μόνο από φρέσκα κρεατικά τη διπλανή πόρτα. Ψητοπολείο Σπύρος. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 53. Και με delivery στο 2810-311-421. Η παλιά συνήθεια ακόμη πιο απολαυστική.
8: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Cutris Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο Μπόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-220-902, καθώς και στα social media.
9: Για κάθε γευστική σου απόλαυση, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Κοτόπουλο ολόκληρο, 2,65 το κιλό. Φέτα δοδόνη, δοχείο, 9,98 το κιλό. Φιλάνδια, βότκα, 700 ml, 14,80. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
10: Για φημίσεις, γέλα!
11: Βάλε τώρα μουσική.
12: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
13: Μόνο επιτυχίες.
14: Μόνο επιτυχίες.
13: Μόνο επιτυχίες.
12: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές.
1: Δεν θα παίξουμε σήμερα.
0: Εννοείται θα παίξουμε.
1: Και θα το βρω. Και πρόσεχε. Είμαι ακίμιστη, νιστάζω. Θα το βρω, ρε φίλε.
0: Ναι, ακούστε τώρα να σας πω. Στην Αυστραλία πήγε ένας Ελληνοαυστραλός σχεδιαστής μόδας και έκανε μια πασαρέλα με ρούχα. Ωραία, ναι. Ωραία μέχρι εδώ.
1: Αξέρτη θα πει. Ναι. Τέλειο.
0: Και τι έκανε αυτός.
1: Εβδομάδα μόδας.
0: Ήταν μια εβδομάδα μόδας. Έβαλε λοιπόν το μοντέλο. Το κορίτσι δηλαδή, ναι. Το οποίο του βάλε αυτό το ρούχο που ήταν να φοράει, ένα πράσινο σαν φόρεμα, δεν ξέρω και εγώ τι. Και έβαλε το αγόρι, το επίσης μοντέλο, και αντί να περπατάνε κανονικά πάνω στην πασαρέλα, ήταν εξαπλωμένη αυτή και την έστερνε τα πόδια.
2: Εντάξει. Εντάξει. Σαν άλλος έκτορας.
0: Ωραίο.
2: Στην Τρία.
0: Την ταινία τώρα που Τρία θα πάμε να τη δούμε. Ναι, ρε, ναι.
1: Όχι.
0: Την ταινία την
2: γενική. Εννοείται. Και μόνο που είναι Christopher Nolan. Μα, εννοείται.
0: Δεν τη λένε Τρία, πώς τον λένε, είναι κάτι άλλο.
2: Οδύσσια.
0: Θα πάμε να τη δούμε την ταινία.
2: Σίγουρα.
1: Σε μένα μιλάει. Όχι.
0: Γιατί ρε,
2: ταινιάρα και φοβερό cast έχει.
0: Ναι, μα είδατε.
2: Και μόνο που την Κίρκη την κάνει Charlize Theron, θα πάμε να το δούμε.
0: Ναι, αλλά βάλανε λέει την ωραία Ελένη και είναι μια έγχρωμη και έχει προκαλέσει αντιδράσεις, λέει αυτό.
2: Την ωραία Ελένη.
0: Την ωραία Ελένη στην ταινία την βάλανε και την κάνει μια έγχρωμη.
2: Ναι, οκ.
0: Και έχει προκαλέσει λέει αντιδράσεις. Εντάξει, γιατί πού είναι το κακό, μια χαρά είναι.
2: Εντάξει.
0: Ψυχικά το πρόβλημα.
2: Μακάρι να ήταν αυτά τα προβλήματα.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει. Λοιπόν, Μάνια, είσαι έτοιμη.
1: Βεβαίως.
0: Καλή επιτυχία. Παίζουμε το παιχνίδι Find the Rewind. Όπου βάζουμε ένα τραγούδι το οποίο παίζει ανάποδα. Και καλείται η Μάνια και εσείς οι φίλοι ακροατές να το βρείτε, εάν καταφέρετε να το βρείτε, ποιο τραγούδι είναι.
2: Ναι.
0: Να σας πω ότι το σημερινό δώρο είναι.
2: Δώρο, ναι. Πού πάει.
0: Πού πάει.
1: Να σου πω κάτι, μπορούμε σήμερα, επειδή είχα μια ζήτηση εχθές,
2: ναι.
1: Και δεν το βλέπω να το πηγαίνω αλλιώς, να πάω σήμερα μια Disneyland να μα κερδίσω.
2: Ναι, έχει φυλάει η Σιλία η Etihad. Να τη στείλουμε με Etihad.
1: Etihad, ναι. Δεν με νοιάζει η αεροπορική, να πάω.
0: Ωραία. Ναι. Τέσσερις ημέρες,
1: ναι.
0: Με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα στην Disneyland.
2: Στο αλλά... Παρίσι όμως ή στο Λος Άντζελες.
0: Στο Παρίσι, με διαμονή σε ξενοδοχείο μέσα στην Disneyland.
2: Ωραία, μάγκα, πένα.
0: Ακριβό.
2: Ναι,
0: ακριβό το
2: ακριβό δώρο.
1: Ναι. Ωραία,
0: ακριβό
1: το δέχομαι.
0: Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, καλή επιτυχία. Μάνια, το τραγούδι σου είναι πάρα πολύ εύκολο σήμερα. Το τραγούδι σου είναι αυτό εδώ. Παίζουν και οι φίλοι ακροατές.
1: Τραύμα.
2: Το τραύμα είναι.
1: Αναβήσει.
0: Ηρεμήστε.
1: Δεν είναι τραύμα.
2: Η Βύση είναι πάντως.
0: Ναι, πού το ξέρουμε ότι είναι η Βύση.
1: Η Βύση είναι, εγώ στο λέω την Βύση.
0: Εγώ στο λέω.
1: Ξαναβάλτο.
2: Ξαναβάλτο μία, ξαναβάλτο.
0: Σαραβάκος είπες, ποιος είναι ο Σαραβάκος. Σαραβάκο! Ναι, το
1: Σαραβάλτο.
0: Λοιπόν, το τραγούδι σας είναι αυτό εδώ.
2: Να. Και. Α, όχι!
0: Και τι γαρμπή. Τι και τη γαρμπή, μωρέ, τι και τη γαρμπή.
2: Περίμενε, μου έρχεται.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι η Δύση, η Βανδύνη.
0: Εντάξει.
3: Ποιο να πω εγώ,
1: ατελειώ. Ναι.
3: Θα σε δω.
1: Και έτσι όπως μπαίνει απ' τα παραθύρα στο φως. Τραγούδι μου είναι. Χαίρο πολύ μου, ο καινούριος μου αυτό.
0: Δεν το βρήκατε, παιδιά, ηρεμήστε. Δεν το βρήκατε.
1: Τώρα καίω.
0: Ναι, τόση ώρα.
1: Καρδιά μου.
0: Τα σεντόνια είναι.
2: Τα σεντόνια.
0: Ναι, εσείς νομίζατε μόλις τόση ώρα μου λέγατε τραύμα, δεν ξέρω και εγώ τι, ας πούμε, και δεν σημαζεύει.
1: 10 χρόνια
0: ναι,
1: στα
0: ναι, ναι, εντάξει,
1: καινούργια
0: εντάξει.
1: Μου.
3: Μπορώ να πάω με φίλο μου το μεράκι, μπορώ.
0: Ναι, με όποιον θες μπορεί να πας.

0: Παίζει καλοκαίρι. Παίζουν επιτυχίες. Παίζει Music Club.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Music Club 105,8.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.
2: Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Γιώργο, ο οποίος είναι πυροσβέστης και μας ακούει και είναι φανατικός ακροατής της εκπομπής, και σε όλα τα παιδιά που μου στείλαν μήνυμα και το βρήκαν, όπως ο φίλος μου Μανώλης μου λέει το τώρα καίο είναι. Εντάξει, τα παιδιά το βρήκαν όλες, εσύ δεν μπορούσατε να βρείτε τίποτα. Τέλος πάντων. Έχετε άλλη μία ευκαιρία.
3: Α, θα παίξουμε κι άλλο. Θα το βρω αυτό.
2: Ναι.
4: All right.
2: Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Είναι πολύ πιο εύκολο αυτό. Είναι πολύ πιο καινούριο και είναι αυτό εδώ.

0: Νίκος Οικονομόπουλος είναι το. Σ' αγαπάω εσέ. Όχι. Είναι Νίκος Οικονομόπουλος. Είπα το ξανά.
1: Disneyland. Μέσα στην Disneyland.
2: Μέσα το ξενοδοχείο, μέσα στην Disneyland.
0: Disneyland. Έλα, γιατί πρέπει να πάω τώρα. Γιατί αλλιώς δεν το βλέπω, θα πάω μόνο από εσά.
2: Προσπάθησε.
1: Μέσα στην Disneyland.
0: Σ' αγαπάω εσένα. Βάλ το τέρμα.
2: Κοίτα εδώ, αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν, αν είναι δυνατόν.
0: Ναι, ρε φίλε, πάω Disneyland.
1: Άρη Παπαδάκη, ετοιμάσου να ξοδευτείς.
0: Βάλ το τέρμα.
2: Μπράβο ρε Μάνια, μπράβο ρε Μάνια.
0: Σας παρακαλώ.
2: Πού το βρήκες ρε Μάνια τώρα, ειλικρινά.
0: Εσύ,
2: δηλαδή.
0: Άκου τώρα, είμαστε ραδιοφωνική παραγωγή ή δεν είμαστε.
2: Εσύ δεν είσαι, αλλά πώς το βρήκες.
0: Πάτω. Αν αχαθείς.
2: Εσύ δεν είσαι ρε φίλα, αλλά πώς το βρήκες, αυτό λέει δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Το βρήκα γιατί είμαι πάρα πολύ καλή.
2: Α, σε πάρα πολύ
1: καλή. Εκόνομη θα είναι η θέση στο αεροπλάνο, βέβαια, είναι λίγο
0: δεν
1: ακριβό.
0: Δεν με νοιάζει να πάω και στα μπαγκάζια.
2: Άντε, τα λέμε τη Δευτέρα, εντάξει.
0: Να έρθετε Mandy Clothing Bar και σήμερα και αύριο. Έχουμε νέες παραλαβές και το πλασάρι στα κορίτσια μου. Αυτά
2: ναι, ήθελα. Ο Δημήτρης φεύγει, δεν θα είναι εδώ.
1: Τον άλλο μήνα.
0: Όχι, ρε φίλε.
2: Τον άλλο μήνα θα ξανάρθει.
0: Τον άλλο μήνα.
2: Εντάξει, έλα, γεια τώρα.
0: Φιλάκια.

0: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
1: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
0: Και
1: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
0: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
1: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810 31 87 86.
0: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
2: Όπω, φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι. Πόσες ώρες ήσουν στην κουζίνα?
3: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί?
4: Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούργια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
2: Να την απολαύσεις, αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
4: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
2: Σακλαμάκι σου λέω.
4: Και στον εκθεσιακό του χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
2: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810 371 226. Ο ειδικός της κουζίνες.
5: Νιώθω πίεση. Αφού σου αρέσει. Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
1: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
6: Παγωτό με γεύση πορτοκαλόπιτα.
7: Πού ταξιδεύεις πάλι?
6: Στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Με τόση ποικιλία σε σνακς, παγωτά και δροσερές σαλάτες, πού θα είμαι?
7: Σωστά. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Για χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια, ή στα πεζά θα είσαι, ή στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 51 ή Κορονέου 5 στο Πάρκο Θεοτοκόπουλου. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Καφές, ροφήματα, βουτήματα, σιροπιαστά και χειροποίητο παγωτό σε απίστευτες γεύσεις. Τούρτες με ή χωρίς ζαχαρόπαστα, όπως τις είχες φανταστεί.
6: Παγωτό με πραλίνα αμυγδάλου.
7: Άντε πάλι.
1: Δεκαετίες πριν, ο παππούς σου εμπιστεύτηκε την Ιδρομετάλ για να φτιάξει το σπίτι που σήμερα αποκαλείς σπίτι μου. Ένα σπίτι γεμάτο ιστορίες, αναμνήσεις, ασφάλεια και ζεστασιά. Σήμερα, η Ιδρομετάλ με τη νέα τεχνολογία υλικών εγγυάται την άνεση και την ασφάλεια που αξίζεις, προσφέροντας ασφαλείς υδραυλικές εγκαταστάσεις, αξιόπιστα συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού, κομψά είδη υγιεινής και επενδύσεις μπάνιου και δαπέδου με υπερσύγχρονα υλικά. Η Ιδρομετάλ για πάνω από 50 χρόνια είναι στο έργο σου και θα είναι εδώ να στηρίξει και το έργο των παιδιών σου. Ιδρομετάλ. Τεχνολογία υλικών, σφραγίδα αξιοπιστίας σε κάθε έργο. Καλέστε μας σήμερα στο 2810-381-381, επισκεφτείτε τα καταστήματά μας στο Ηράκλειο και τη Ρόδο ή μπείτε στο e-shop.idrometal.gr.
8: Στην Αγαπάκης Dynamic γνωρίζουμε ότι το αυτοκίνητό σας είναι κομμάτι της ζωής σας. Γι' αυτό δεν προσφέρουμε απλώς ένα σερβίς, αλλά μια ολοκληρωμένη εγγύηση ασφάλειας και απόδοσης. Από ένα απλό σέρβις μέχρι τις πιο εξειδικευμένες εργασίες. Αγαπάκης Dynamic. Εγγύηση χωρίς εκπλήξεις στο ταμείο. Και για όσο διαρκούν οι εργασίες, σας παρέχουμε όχημα αντικατάστασης για να μην μένετε ποτέ εκτός δρόμου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2811 754 764. Αγαπάκης Dynamic. Απόδοση χωρίς συμβιβασμούς.
9: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
10: Πού ήσουν? Σε έψαχνα στο εστιατόριο.
11: Θαύμαζα τη ρεσεψιόν.
10: Τη ρεσεψιόν ή τη ρεσεψιονίστ?
12: Τις ξύλινες λεπτομέρειες της Redwood by Rossos, αγάπη μου.
1: Στο σπίτι, στο κατάστημα ή τον επαγγελματικό χώρο Redwood by Rossos. Από το 1976, οι πιο εφάνταστες λύσεις για ξύλινες επενδύσεις και επιφάνειες.
10: Από τη ρεσεψιόν και τον μπουφέ, το εστιατόριο, τον καναπέ, το σαλόνι και την τραπεζαρία. Redwood by Rossos. Μάνου Κατράκη 97, Φοινικιά και στο redwood.gr. Από το 1976 προκαλεί τον θαυμασμό.
13: Oh, τι έπαθες?
14: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
13: Ταυτότητα έχεις?
14: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα?
11: στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
15: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις.
11: Έχω.
15: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
11: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
16: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
17: Ποιος είναι?
18: SMS από Θερμίτ. Μου θυμίζει να κάνω τη συντήρηση του ηλιακού.
17: Σοβαρά τώρα. Ο ηλιακός σου στέλνει μηνύματα.
18: Εννοείται.
17: Μήπως έχει και social media.
18: Καλύτερα. Έχει εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο, 25 στο συλλέκτη και είναι 100% ελληνικός.
17: Θερμίτ. Ηλιακοί και ηλεκτρικοί θερμοσύφωνες με καινοτομία και εγγύηση. Βρείτε τα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Αποκλειστικό αντιπρόσωπο στο Ηράκλειο. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201. Τηλέφωνο 2810-52-8088. Thermit. Ό,τι πιο έξυπνο και ζεστό θα δει σήμερα.
19: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
20: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθι δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.

Καλημέρα, Music Club 105,8. Εδώ είμαστε κι εμείς, Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου. Μία και μοναδική στην παρέα σας για τις επόμενες 3 ώρες. Με την καλύτερη διάθεση πάνω απ' όλα, την καλύτερη ελληνική μουσική, τα πολλά και πλούσια τώρα που θα σας δώσω και σήμερα, αλλά και τα νέα της ημέρας. Τι λέτε, ξεκινάμε?

η παρέα μας και σήμερα όλοι εσείς που μας ακούτε και από κοντά αλλά και από μακριά μέσα από το www.musicclub.gr αλλά και αγαπημένοι μας χορηγοί όπως είναι οι αναδρομές της Αρχάνες για τον τέλειο γάμο και μια ονειρεμένη βάπτιση, η Calco Cretan Aluminum Construction αν χτίζεις, αν ανακαινίζεις με τη μεγάλη της έκθεση στα πεζά Ηρακλείου. Ο Όμιλος Καρπαθιωτάκης με τρία καταστήματα στην πόλη μας, το Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, το Residence και το Maison, όπου θα βρεις τα πιο ιδιαίτερα και exclusive κομμάτια. Όλα τα καταστήματα στη Λεωφόρο Κνωσού. Κοντά μας και η Auto Track. Τράκαρες το έφτιαξες μόνο στην Auto Track.

έτσι έχει μάθει, μα τι τραγουδάρα είναι αυτό από τον Πέτρο Ιακωβίδη. Καινούριο, ολοκένουριο, σπαρταράι που λέμε. Εδώ στο Music Club 105,8. Σήμερα, να ξέρετε, Παρασκευή 15 Μαΐου είναι και η Διεθνή Σημέρα Οικογένειας. Η οικογένεια είναι πάρα πολύ σημαντική στη ζωή μας, το Α και το Ω. Πρέπει να την αγαπάμε, να τη δημιουργούμε και να την τιμάμε. Γιορτάζει ο Αχίλλειος, όχι Αχιλλέας, προσέξτε, ο Αχίλλειος, πώς λέμε, η Αχίλλειος πτέρνα. Ο Αχίλλειος γιορτάζει λοιπόν σήμερα και είναι και η Ευρωπαϊκή Νύχτα των Μουσείων. Αχ, τι ωραία! Και εδώ έχουμε και το πανέμορφο αρχαιολογικό μας Μουσείο Ηρακλείου. Το οποίο όποιοι δεν έχουν επισκεφθεί ακόμα πρέπει να το επισκεφθούν οπωσδήποτε. Και πολλά άλλα έτσι στην Ελλάδα υπέροχα μουσεία, γιατί έχουμε και μια υπέροχη ιστορία. Λοιπόν, η θερμοκρασία έπεσε, είναι στους 21 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή, με συννεφιά, με λίγο δροσούλα. Ακριβώς όπως μας τα είπε ο μετεωρολόγος μας ο Μιχάλης Καρακατσάνης χτες. Λίγο ασταθής θα είναι ο καιρός αυτό το τριήμερο, αλλά δεν πτωούμαστε, είμαστε εδώ. Περιμένουμε και όλους εσάς να στείλετε τα μηνύματάκια σας στα social του σταθμού και στο Viber φυσικά. Αποθηκεύστε τον αριθμό μας 6970 11 10 58. Στείλτε πολλές καλημέρες να γίνουμε μια μεγάλη παρέα και να γνωρίζω από πού μας ακούτε.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες. Σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-00-8888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
2: Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, κάθε μήνα σας περιμένουν δυνατές προσφορές σε τροφές, άμμο, grooming, λιχουδιές και προϊόντα φροντίδας για κάθε κατοικίδιο. Και τώρα, το νέο Pet Samolis καλοκαιρινού αλλάζει επίπεδο. Κάθε εβδομάδα, δώρα, special offers, grooming events και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Γιατί στα Pet Samolis δεν έρχεσαι απλώς για ψώνια. Έρχεσαι γιατί πάντα κάτι συμβαίνει. Με ειδικές τιμές για φιλοζωικές οργανώσεις και ανθρώπους που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στα ζώα. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis. Εδώ η αγάπη γίνεται φροντίδα. Μην κουνηθείς έτσι όπως κρατάς τη σαγκριά και πέφτει πάνω σου ο ήλιος, είσαι για φώτο.
3: Ναι, αλλά να φαίνονται και τα πιάτα με φόντο, τους κάκτους και τη θάλασσα.
2: Oh, γράφει ωραία στην κάμερα. Κάνε tag να σ' ανεβάσουν.
3: El Puerto. Mexican food by the beach και cocktails με θέα το απέραντο γαλάζιο.
2: El Puerto. Κράτα τη στιγμή.
4: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες packs και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίου φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα Παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
5: Oh, τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
7: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία. Το μία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
8: Αγάπη μου, δεν παντρεύομαι. Πήγαμε σε τόσα κέντρα για τη δεξίωση και κανένα δεν μας άρεσε. Το ένα έχει καλό φαγητό, το άλλο σέρβις, το ένα ωραία θέα, το άλλο όχι. Κουράστηκα!
9: Ολύμπια Παλάς θα πάμε. Τα έχει όλα. Και ποιότητα αδιαπραγμάτευτη. Ολύμπια Παλάς. Για το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβόνα και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Στο Ολύμπια Παλάς, λίγο έξω από το Ηράκλειο, τα βρίσκεται όλα. Και εκκλησία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-823-947. Ολύμπια Παλάς. Για αυτούς που θέλουν τα πάντα.
10: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
11: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
12: Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
13: Διαφημίσεις! Γέλα!

0: Music Club 105,8.
1: Music Club 105,8. Πάμε στην αγαπημένη μας ενότητα Radio Diet Tips με τη Σεβίνα Μαστρογιάννη για να μας πει σήμερα η Σεβίνα πώς θα ξυπνήσουμε πιο καλά. Σεβίνα μου, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Κάποιοι λέμε ακόμα και καλημέρα.
1: Εμάς η εκπομπή μας πιάνει και το πρωί και το μεσημέρι, να σου πω την αλήθεια. Το θέμα είναι πώς ξυπνάμε καλύτερα, έτσι.
2: Ακριβώς, και θα πούμε ότι πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία σε αυτό, γιατί είναι μια πάρα πολύ σημαντική για την υγεία μας, ας το πούμε, συμβουλή, που έχει να κάνει με την κορτιζόλη μας. Να πούμε ότι το πρωί όταν ξυπνάμε, ανεβαίνει φυσιολογικά η ορμόνη της κορτιζόλης. Να πούμε ότι αυτή είναι άμεσα συνδεδεμένη με το στρες και γενικότερα πρέπει να θυμόμαστε όλοι να έχουμε μια καλή σχέση μαζί της, γιατί είναι η πουλή που μπορεί να μας φερθεί ύπουλα στην υγεία μας, στο βάρος μας. Mm-hmm. Και γι' αυτό το πρωί, όσοι ξυπνάμε με άδειο στομάχι και πίνουμε καφέ, ιδιαίτερη προσοχή, ειδικά αν είναι άτομα με αυξημένη χοληστερίνη, ζάχαρο, αυτοάνοσα, και όχι μόνο, είναι πρόληψη και για όλους τους υπόλοιπους, θέλουμε τον καφέ μας 30-45 λεπτά μετά το ξύπνημα. Και σίγουρα για όσους δεν επιθυμούν να έχουν ένα πρωινό προστατευμένο, γιατί και αυτό είναι πολύ συνηθισμένο, θέλουμε όλοι τον καφέ. Δεν λέμε τώρα να φάμε ένα τεράστιο γεύμα πρωινό Instagramικό. Μιλάμε για μια μικρή ποσότητα, θα κάνει τη διαφορά. Δηλαδή, μια κουταλιά φυσικό βούτυρο με το που ξυπνήσουμε, mm-hmm. ή ένα αυγό, μια μικρή ποσότητα γιαουρτιού, τυριού. Ένα τόσο πολύ μικρό σνακ, πλούσιο σε πρωτεΐνη. Και να μην κάνουμε, εννοείται, το λάθος με άδειο στομάχι να πίνουμε αρκετή καφεΐνη, διότι αυτό θα στρεσάρει, θα την κρατήσουμε ακόμα πιο ανεβασμένη για περισσότερο χρόνο την κορτιζόλη μας, και σίγουρα όλο αυτό θα έχει ένα δυσάρεστο αποτέλεσμα και στην ενέργειά μας. Κάνουμε δηλαδή αυτό το κακό που λέμε το crash της ενέργειάς μας, ανεβαίνει απότομα το ζάχαρο, μετά έχουμε λιγούρες στη διάρκεια της ημέρας.
1: Και αυτό το κάνουμε, Σεβίνα μου, συγγνώμη, οι περισσότεροι, έτσι, και εγώ το κάνω. Δηλαδή, με το που θα ξυπνήσω, θέλω καφέ

0: Είναι λάθος μας λες αυτό. Καλύτερα αυτό. Να έχουμε φάει κάτι και μετά να πιούμε καφέ λοιπόν.
1: Ναι, πολλά καφέ ακόμα και στην πόλη του Ηρακλείου έχουν κάνει έτσι μια προσθήκη. Να δώσουμε και μια ιδέα. Βάζουν πρωτεΐνη ή μπορεί σε συνδυασμό να υπάρχει λίγο φυσικό βούτυρο. Είναι έξυπνες ιδέες, κάποιο σμούθι. Και επίσης πίνουμε και ένα ποτήρι νερό με το ξύπνημά μας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική αυτή να γνωρίζουμε όλη η συμβουλή, διότι βλέπουμε πως σχετίζεται πάρα πολύ με πολλές ας πούμε ανεβασμένες τιμές που έχουν να κάνουν την ποτήρινη. Και ως γνωστόν τώρα όλα αυτά δεν είναι μόνο διατροφικά, σχετίζονται άμεσα με τις ορμόνες μας. Οπότε θέλουμε όλοι να έχουμε μια καλή σχέση με την ορμόνη της κορτιζόλης, μια ισορροπημένη σχέση για να μην μας τιμωρήσει και εκείνη.
0: Τέλεια, και θα ανεβάσουμε και ανάλογο story έτσι τώρα με τα πρωινά που μας δίνεις και σαν tips στο Instagram του Music Club. Οπότε αυτό πρέπει να κρατήσουν οι ακροατές μας, είναι ξυπνάμε, πίνουμε ένα ποτήρι νερό, τρώμε έστω κάτι λίγο και αμέσως μετά τον καφέ. Όχι πρώτα τον καφέ, τέλεια.
1: Ακριβώς, ιδιαίτερη προσοχή, σημαντική συμβουλή γιατί και δεν κοιμόμαστε καλά. Σκεφτείτε ότι αν έχει προηγηθεί και ένας κακός ύπνος, η κορτιζόλη είναι ακόμα, είναι ήδη επηρεασμένη και ανεβασμένη. Οπότε αρχίζει να δρά ύπουλα για τον οργανισμό μας. Οπότε θέλουμε ορμονική ισορροπία για να έχουμε μια καλύτερη ευεξία και σίγουρα η διάθεσή μας που είναι το πιο σημαντικό για να μπορέσουμε να κάνουμε και σωστή διατροφή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε Βίνα κάτω Παύλα, Dietician το έχει στο Instagram για να σε βρει ο κόσμος, να δει και τα πολύ ωραία post που ανεβάζεις και τις πολύ ωραίες ιδέες που μας δίνεις από τις τροφές που πρέπει πραγματικά να τρώμε. Κάνεις και online συνεδρίες, οπότε να ψάξουν να σε βρούνε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ, Κωνσταντίνο.
0: Φιλιά πολλά. Καλή συνέχεια. Music Club 105,8.

0: σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
1: Νιώθω πίεση. Αφού σου αρέσει. Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
2: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για στραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου. Πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
3: Η άνοιξη είναι εδώ και η διάθεση για ανανέωση χτύπησε κόκκινο. Στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης, επώνυμες συσκευές περιποίησης και προσωπικής φροντίδας σας περιμένουν στις χαμηλότερες τιμές. Σύστημα μόνιμης αποτρίχωσης Philips IPL μόνο 309 ευρώ. Σεσουάρ Ronson Multistyler με 6 εξαρτήματα και με τεχνολογία Coanda μόνο 119 ευρώ. Συριστική μηχανή κεφαλής Ροβέντα για βαθύ και άνετο ξύρισμα μόνο 49 ευρώ. Αποτριχωτική μηχανή Brown μόνο 24,90. Και όλες οι συσκευές περιποίησης σώματος και μαλλιών γίνονται προσιτή πολυτέλεια. Μόνο στα καταστήματά μας μέχρι το Σάββατο 16 Μαΐου.
4: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
5: Στο Karam Crete Spa, η δύναμη της νεκράς θάλασσας συναντά τις τελευταίες εξελίξεις της αισθητικής και της τεχνολογίας. Με τα νέα ολοκληρωμένα και σούπερ αποτελεσματικά πακέτα αντιγύρανσης, αδυνατίσματος και κυταρίτιδας, καθώς και τα πακέτα αποτρίχωσης με το νέο laser Electra Plus. Τελευταίας γενιάς, ετοιμάσου για τη νέα σεζόν και κλέψε την παράσταση. Karam Crete Spa. Και για όλους τους αγαπημένους σου, μην ξεχνάς την δωροκάρτα ομορφιάς και ευεξίας Karam Crete Spa. 281-600-8499.
6: Αγάπη μου, σήμερα θέλω κάτι ξεχωριστό. Να χαλαρώσω σε μια ξαπλώστρα στη θάλασσα.
7: Το έχω. Πάμε Caravel στην Αμουδάρα.
6: Έχει κάτι καλό να φάμε?
7: Από σούσι και απίθανα κοκτέιλ μέχρι απολαυστικές δημιουργίες με φρέσκα υλικά από ντόπιους παραγωγούς δίπλα στο κύμα.
6: Caravel, η exclusive πλευρά της διασκέδασης. Από το πρωί για καφέ, snack, brunch, έως το βράδυ με κρέαση ψάρι με την υπογραφή του διακεκριμένου σεφ Χρήστου Λάπα.
7: Caravel, 2810 824 724. Εκεί που η ηρεμία γίνεται πολυτέλεια.
8: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης Γωνία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-220-902 καθώς και στα social media.
9: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
10: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
11: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
12: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει τρεις μοναδικές συναυλίες στις 13, 15 και 18 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Πολλά εν θέλω να σου πω με τον Ζαχαρία Καρούνη. Ροδινός, ο θρυλικός λιράρης του Γιάννη Μπλέτα. Και η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τον Παντελή Θαλασσινό και την Νίκη Γρανά. Σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών ANEC Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
13: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας. Είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
14: Ένα κύμα. A summer breeze. Ένα βότσαλο. A hug and a kiss.
15: Premium Beach Bar Restaurant Kalua. Ώρα να απολαύσεις το καλοκαίρι. Day and night με εκλεπτισμένες γεύσεις και δροσερές προτάσεις στο πιο in summer spot. No words, just tastes, sounds and mystery. Kalua, στην 25η Μαρτίου και για μπουδάκι στην παραλιακή Χερσονήσου. Η πιο premium εκδοχή του καλοκαιριού και της απόλαυσης. Listen.

Καλά, αυτό το καινούριο μου σποτάκι που μου έχει φτιάξει ο DJ μας ο Ανώλης ο Φουρναράκης μου θυμίζει πάρα πολύ το τραγούδι της Μολδαβίας που διαγωνίζεται τώρα στη Eurovision, το οποίο είναι τελείως οπαδικό. Δηλαδή, είναι, βλέπεις τους Μολδαβούς, ένα συγκρότημα πολύ ωραίο, που έχουν ένα τραγούδι το οποίο είναι σαν να είσαι στο γήπεδο και να φωνάζεις. Κάπως έτσι είναι και το σποτάκι μου αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Μανώλη μας. Και πάμε στην Eurovision. Είδαμε τον δεύτερο ημιτελικό. Ξεσήκωσε η Αντιγόνη και το Τζάλα. Εντάξει, παιδιά, ήταν πάρα πολύ όμορφη, να τα λέμε όλα. Κάπου βέβαια έτσι λίγο το χάσα στα φωνητικά, αλλά να ξέρετε είναι πάρα πολύ δύσκολο να χορεύεις και να τραγουδάς. Παρόλα αυτά ενθουσίασε πολύ το κοινό και μάλιστα στο στάδιο όπου πραγματοποιεί το διαγωνισμό Eurovision έγινε χαμός την ώρα που βγήκε η Αντιγόνη, η Κύπρος δηλαδή, και την ώρα που βγήκε η Βουλγαρία. Νομίζω ότι αυτά τα δύο τραγούδια της ξεσήκωσαν περισσότερο το κοινό. Εκρηκτική, πανέμορφη, σεξι, τι κοιλιακή είναι αυτή η κορίτσι μου. Φορούσε και αυτό το λευκό φόρεμα που αποκάλυπτε τους κοιλιακούς της. Εκπληκτική, πολύ χαρούμενη από την Κύπρο μας για την πρόκριση της Αντιγόνης στον τελικό της Eurovision. Αντιγόνη λοιπόν, Τζάλα και Κύπρος. Το Σάββατο θα ψηφίσουμε την Κύπρο μας, εννοείται, αφού δεν μπορούμε να ψηφίσουμε την χώρα μας. Έχουμε και τη σειρά των χωρών που πέρασαν στον τελικό, πώς θα διαγωνιστεί δηλαδή και ο Ακύλας κτλ. Αλλά όλα αυτά θα σας τα πω σε λίγο αφού ακούσουμε την συμμετοχή της Κύπρου με την Αντιγόνη μας.

0: Δέσποινα Βανδύ, γιατί υπάρχει ζωή και πάμε πάλι στην Eurovision. Αύριο ο μεγάλος τελικός, Σάββατο 16 Μαΐου στην Βιέννη της Αυστρίας. Είναι ο 70ος διαγωνισμός τραγουδιού με ποιητιακό χαρακτήρα φέτος Eurovision, με έναν ακύλα που ανυπομονούμε και θέλουμε πάρα πολύ να το φέρει στην Ελλάδα μετά από 20 χρόνια. Πάμε να δούμε τι σειρά θα εμφανιστεί ο ακύλας. Έγινε η κλήρωση χτες, αμέσως μετά τον δεύτερο ημιτελικό. Θα καρδιοχτυπήσουμε στη θέση 6, παιδιά, νωρίς από τις πρώτες χώρες θα εμφανιστούμε. Δεν ξέρω κατά πόσο μας ευνοεί αυτό. Να ξέρετε ότι συνήθως και στατιστικά οι χώρες που εμφανίζονται από τη μέση και μετά προς το τέλος, δηλαδή, είναι και εκείνες που μένουν πιο πολύ στο κοινό. Αν και εγώ πιστεύω ότι και πάλι θα πάει εξαιρετικά ο ακύλας. Έχουμε λοιπόν πρώτη τη Δανία που θα εμφανιστεί, είναι ανάμεσα στα φαβορή Δανία. Ακολουθεί Γερμανία, το Ισραήλ, το Βέλγιο, η Αλβανία. Στην έκτη θέση Ελλάδα. Αμέσως μετά η Ουκρανία, η Αυστραλία, η Σερβία, η Μάλτα, η Τσεχία, η Βουλγαρία, η Κροατία, η Αγγλία, η Γαλλία, η Μολδαβία, η Φιλανδία, η Πολωνία, η Λιθουανία, η Σουηδία, η 21η Κύπρος. Σε πολύ καλή θέση θα εμφανιστεί η Αντιγόνη με τον Τζάλα. Ακολουθεί Ιταλία, Νορβηγία, Ρουμανία και Αυστρία. Τώρα θα μου πείτε, τι ώρα θα εμφανιστεί περίπου ο Ακύλας, Κωνσταντίνα, για να είμαι σπίτι? Θα σας πω εγώ. Ο Ακύλας περίπου θα εμφανιστεί στις 10.30 με 11 παρατέταρτο. Σε αυτό το τέταρτο δηλαδή θέλω να είστε όλοι σπίτι. Φαντάζομαι ότι αύριο θα κάνει τρελή τηλεθέαση η Ερτένα. Αντίστοιχα η Κύπρος θα εμφανιστεί πιο αργά, γύρω στις 12 παρα 10, αφού βγαίνει 21η. Καλή επιτυχία να πούμε και στην Ελλάδα μας και στην Κύπρο. Μετά και τα χθεσινά αποτελέσματα, έπεσε λίγο ακύλα στις στοιχηματικές που συνεχίζουν να θέλουν πρώτη την Φιλανδία. Άλλαξαν όμως οι ισορροπίες μετά την πολύ ωραία εμφάνιση της Δέλτα από την Αυστραλία με το Eclipse, το οποίο έχει ανέβει ήδη στη δεύτερη θέση και ακολουθεί ο ακύλας στην τρίτη θέση. Όπως και να έχει, φιγουράρουμε μέσα στην τριάδα. Θέλω να πιστεύω ότι θα τα πάμε πάρα πολύ καλά. Εγώ είμαι πολύ θετική ότι μπορεί να το πάρουμε και στο τέλος και να το φέρει ο ακύλας. Αλλά όλα αυτά μέχρι αύριο, γιατί μην ξεχνάτε, έχουμε το κοινό που ψηφίζει, το televoting, έχουμε όμως και τις επιτροπές. Σίγουρα στο κοινό θα πάρουμε πολύ καλό ψήφο και περιμένουμε και τις χώρες που θα δώσουν τα δωδεκάρια στην Ελλάδα. Για να δούμε, έχω πολύ αγωνία για αύριο.
1: Music Club 105,8.

Γιώργος Μαζωνάκης έρχεται Σαββατοκύριακο, τραγούδισε για το Σαββάτο φυσικά, και όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Ocean Seaside στην ανάληψη, σε αυτό το υπέροχο μαγαζί, από πολύ νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, all day place to be, να πας για μπανάκι, για καφεδάκι, για σνακ, για σούσι, για καφέ, finger food, έχει φυσικά και παιδική χαρά για τα παιδάκια, έχει ένα υπέροχο εστιατόριο το βράδυ, το οποίο είναι έτσι και πολύ ρομαντικό, διότι στείνονται και δύο τζάκια στην παραλία για μια πιο κοζή ατμόσφαιρα. DJ παίζει μουσικάρες. Εμείς δοκιμάζουμε σούσι και μοναδικές γεύσεις που έχει το Ocean Seaside, και φρέσκο ψάρι φυσικά, και πολλές επιλογές κρέας και ψάρι ορίμανσης. Όλα αυτά στο Ocean στην ανάληψη. Μία βολτίτσα θα σας πείσει για το απόλυτο καλοκαιρινό μας στέκι. Να στείλω πολλά φιλιά στο Λευτέρη που μας ακούει από Γερμανία, στην Τζόρτζια, και στο Αμβούργο της Γερμανίας, σε όλους τους φίλους που είναι συντονισμένοι από το διαδίκτυο. Αμερική, Αγγλία, Τσεχία, Ολλανδία, Γερμανία, Ιταλία, Λετωνία σήμερα, τι λες τώρα, και το Ιράν στην παρέα μας. Περιμένω τα μηνυματάκια σας, τα email σας. musicclub1058.gr για να μας ακούτε διαδικτυακά, και κατεβάζετε και εντελώς δωρεάν την εφαρμογή μας στο κινητό σας για να ακούτε τον Music Club όπου και αν είστε, ακόμα και στην παραλία.

Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου, υπέροχη γλυκερία, υπέροχο και τα άφρο remix που ακούτε αυτό το διάστημα στο Music Club 105,8, έτσι για να μπούμε και να νιώσουμε πιο πολύ το καλοκαίρι και μουσικά. Πάμε λίγο όμως στα τηλεοπτικά. Σία Κοσιόνη, η αγαπημένη δημοσιογράφος, από ό,τι φαίνεται οδεύει προς το Μαρούσι και προς τον Αντένα, αφού παρουσίασε την προηγούμενη εβδομάδα το τελευταίο δελτίο ειδήσεων στον Sky μετά από 20 ολόκληρα χρόνια. Φαίνεται να έχει δεχτεί πρόταση από τον Αντένα προκειμένου να είναι σχολιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων στο σταθμό. Ο Νίκος Χατζηνικολάου παραμένει φυσικά ο βασικός του δελτίου ειδήσεων, αλλά από ό,τι φαίνεται θέλουν και τη Σία Κοσιόνη να κάνει σαν πολιτική σχολιάστρια στο κεντρικό δελτίο δίπλα στο Χατζηνικολάου. Πολύ ωραία συνεργασία. Από την άλλη, ακούγεται όμως ότι μπορεί να έχει και μια δική της πολιτική εκπομπή ή αυτό που αποκάλυψε σήμερα ο Δημήτρης Ουγγαρέζος στο πρωινό. Θέλει την Σία Κοσιόνη να βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με το κανάλι του Αντένα για να παρουσιάσει το Καλημέρα Ελλάδα. Δεν ξέρω πώς σας φαίνεται, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Μετά τον Γιώργο Παπαδάκη, νομίζω ότι δεν έχουμε δει έτσι κάτι τόσο δυνατό στο Καλημέρα Ελλάδα σε μία από τις μακροβιότερες ελληνικές εκπομπές. Οπότε θα μου άρεσε πάρα πολύ να δω τη Σία Κοσιόνη να λέει κάθε μέρα Καλημέρα Ελλάδα. Όλα αυτά είναι σε συζητήσεις. Από ό,τι φαίνεται στον Αντένα θα πάει και εμείς περιμένουμε να δούμε.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
2: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
1: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
2: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside, στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
1: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
2: Ocean Seaside, στην ανάληψη.
3: Το ψάξες. Έχεις αναρωτηθεί ποτέ αν οι επιλογές σου μπορούν να στηρίξουν εσένα και το μέλλον σου? Ανακάλυψε επιλεγμένα αυθεντικά προϊόντα που παράγονται αποκλειστικά από ελληνικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και φέρουν το σήμα «Ελλαδικά μας». Αναζήτησε τα σήμερα κιόλας στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης.
4: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομμωδίνα, ντουλάπες packs και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
5: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Διαφημίσεις, γέλα!
7: Βάλε τώρα μουσική.
0: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
8: Μόνο επιτυχίες.
9: Μόνο επιτυχίες.
8: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.
6: Είναι μία και μοναδική.

Χορεύοντας ταγκό θα σας αποχαιρετήσω και για σήμερα, αφού σας πενθυμίσω ότι Κάλκο Κρέτα Αλουμίνιου Construction είναι στα πεζά Ηρακλείου και προμηθεύει τους φίλους κατασκευαστές, αλλά και στο kalko.gr. Και φυσικά έρχεται Σαββατοκύριακο, έχουμε γάμους, προσκλήσεις, βαπτίσεις, αναδρομές παιδιά στις Αργάνες, με τρεις υπέροχους χώρους, αναδρομές χολ, κτήμα ήδη και κτήμα καλής, με κορυφαίες υπηρεσίες για τις εκδηλώσεις μας. Από εμένα την Κωνσταντίνα, πολλά πολλά φιλιά, ευχές για ένα καλό Σαββατοκύριακο. Εύχομαι αύριο που είναι ο μεγάλος τελικός Eurovision ο Ακύλας να το φέρει στην Ελλάδα. Καλή επιτυχία Ελλάδα, καλή επιτυχία στην Κύπρο μας και στην Αντιγόνη. Καλή επιτυχία Ακύλα, θα τα πούμε όλα αυτά τη Δευτέρα πάλι. Να περάσετε τέλεια εσείς. Ακούτε Music Club, έχουμε ετοιμάσει και το Σαββατοκύριακο την καλύτερη μουσική για όλους εσάς. Εμείς τα λέμε πάλι στις 11 το πρωί της Δευτέρας. Από εμένα την Κωνσταντίνα, τις ευχές μου και την αγάπη μου πάντα για εσάς. Bye bye!

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: 105,8.
1: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
2: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
1: Όχι.
2: Γι' αυτό έσπασε.
1: Και τώρα.
2: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
0: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
2: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
0: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
3: Όπω, φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι. Πόσες ώρες ήσουν στην κουζίνα?
4: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούρια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
3: Να την απολαύσεις, αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
4: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
3: Σακλαμάκι σου λέω.
4: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
3: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810-371-226. Ο ειδικός της κουζίνες.
5: Πού ήσουν? Σε έψαχνα στο εστιατόριο.
6: Θαύμαζα τη ρεσεψιόν.
5: Τη ρεσεψιόν ή τη ρεσεψιονίστ?
7: Τις ξύλινες λεπτομέρειες της Redwood by Rossos, αγάπη μου.
8: Στο σπίτι, στο κατάστημα ή τον επαγγελματικό χώρο, Redwood by Rossos. Από το 1976, οι πιο εφάνταστες λύσεις για ξύλινες επενδύσεις και επιφάνειες.
9: Από τη ρεσεψιόν και το μπουφέ, το εστιατόριο, τον καναπέ, το σαλόνι και την τραπεζαρία. Redwood by Rossos. Μάνου Κατράκη 97, Φοινικιά και στο redwood.gr. Από το 1976, προκαλεί τον θαυμασμό.
10: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Μπορεί και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
11: Ένα κύμα. A summer breeze. Summer breeze. Ένα βότσαλο. A hug and a kiss. Premium Beach Bar Restaurant Kalua. Ώρα να απολαύσεις το καλοκαίρι. Day and night με εκλεπτισμένες γεύσεις και δροσερές προτάσεις στο πιο in summer spot. No words, just tastes, sounds and mystery. Kalua, στην 25η Μαρτίου και για μπουδάκι στην παραλιακή Χερσονήσου. Η πιο premium εκδοχή του καλοκαιριού και της απόλαυσης. Listen to the Kalua heart.
0: Από την κορυφή του Ψιλωρίτη.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Νιώθω πίεση.
2: Αφού σου αρέσει,
1: εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
3: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
4: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε
5: τηλεόραση Hisense 55 inch on 4K Smart μόνο 299 ευρώ και 65 inch on μόνο 399 ευρώ. Φορητό ηχείο Crystal Audio με λειτουργία καραόκε μόνο 99 ευρώ. Smartphone Realme GT 8 Pro χωρητικότητα 512 GB μόνο 859 ευρώ. Smartphone Samsung Galaxy A57 χωρητικότητας 256 GB μόνο 449 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων και τεχνολογίας με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 23 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
4: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
6: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Κάλκο Κρέταν Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες, σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
7: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
8: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
7: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
8: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΥΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
9: Γιώργο, πώς σου φαίνεται το φαγητό?
10: Είναι τέλειο. Τόσο νόστιμο και τόσο ζουμερό. Να έρθουμε και με τα παιδιά. Θα το λατρέψουν.
9: Το έχουν λατρέψει ήδη. Παρήγγειλε στο σπίτι. Σου το είπα. Ψητοπολείο Σπύρος.
10: Ψητοπολείο Σπύρος. Ποιότητα που θα την βρείτε μόνο εδώ. Προϊόντα μόνο από φρέσκα κρεατικά της διπλανής πόρτας. Ψητοπολείο Σπύρος. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 53. Και με delivery στο 2810-311-421. Η παλιά συνήθεια ακόμη πιο απολαυστική.
8: Μην κουνηθείς, έτσι όπως κρατάς τη σαγκριά και πέφτει πάνω σου ο ήλιος, είσαι για φώτο.
9: Ναι, αλλά να φαίνονται και τα πιάτα με φόντο, τους κάκτους και τη θάλασσα.
8: Ω, γράφει ωραία στην κάμερα. Κάνε tag να σ' ανεβάσουν.
9: El Puerto, Mexican food by the beach και cocktails με θέα το απέραντο γαλάζιο.
11: El Puerto, κράτα τη στιγμή.
12: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
13: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
14: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
2: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
15: Διαφημίσεις! Γέλα!
16: Βάλε τώρα μουσική!
17: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
18: Μόνο επιτυχίες.
19: Μόνο επιτυχίες.
18: Μόνο επιτυχίες.
17: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

που πάμε. Πάμε παραλία με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.

0: το καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου, οι επιτυχίες σου, το ραδιόφωνο σου. Music Club 105,8.

0: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
0: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
2: Στο Karam Crete Spa, η δύναμη της νεκράς θάλασσας συναντά τις τελευταίες εξελίξεις της αισθητικής και της τεχνολογίας. Με τα νέα ολοκληρωμένα και σούπερ αποτελεσματικά πακέτα αντιγύρανσης, αδυνατίσματος και κυταρίτιδας, καθώς και τα πακέτα αποτρίχωσης με το νέο λέιζερ Electra Plus. Τελευταίας γενιάς, ετοιμάσου για τη νέα σεζόν και κλέψε την παράσταση. Karam Crete Spa. Και για όλους τους αγαπημένους σου, μην ξεχνάς την δωροκάρτα ομορφιάς και ευεξίας Karam Crete Spa. 281-600-8499.
3: Αγάπη μου, σήμερα θέλω κάτι ξεχωριστό. Να χαλαρώσω σε μια ξαπλώστρα στη θάλασσα.
4: Το έχω. Πάμε Caravel στην Αμουδάρα.
3: Έχει κάτι καλό να φάμε?
4: Από σούσι και απίθανα κοκτέιλ μέχρι απολαυστικές δημιουργίες με φρέσκα υλικά από ντόπιους παραγωγούς δίπλα στο κύμα.
2: Caravel, η exclusive πλευρά της διασκέδασης. Από το πρωί για καφέ, snack, brunch, έως το βράδυ με κρέαση ψάρι με την υπογραφή του διακεκριμένου σεφ Χρήστου Λάπα.
4: Caravel, 2810-824-724. Εκεί που η ηρεμία γίνεται πολυτέλεια.
5: Παγωτό με γεύση πορτοκαλόπιτα.
6: Πού ταξιδεύεις πάλι?
5: Στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Με τόση ποικιλία σε snacks, παγωτά και δροσερές σαλάτες, πού θα είμαι?
6: Σωστά. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Για χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια, ή στα πεζά θα είσαι, ή στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 51 ή Κορονοϊού 5 στο Πάρκο Θεοτοκόπουλου. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Καφές, ροφήματα, βουτήματα, σιροπιαστά και χειροποίητο παγωτό σε απίστευτες γεύσεις. Τούρτες με ή χωρίς ζαχαρόπαστα, όπως τις είχες φανταστεί.
5: Παγωτό με πραλίνα αμυγδάλου.
6: Άντε πάλι!
7: Καλωσορίσατε στο μέλλον του οικιακού και επαγγελματικού κλιματισμού. Με την Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το Σύμπα στην Κρήτη, ανακαλύψτε τη θέρμανση και την ψύξη του αύριο. Σύγχρονα, έξυπνα συστήματα με χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα, σχεδιασμένα για τον τέλειο έλεγχο του χώρου σας, με άνεση, υψηλή αισθητική και οικονομία. Για κάθε ανάγκη σε θέρμανση και ψύξη, εμπιστευτείτε την Ιδρομετάλ. Επίσημο συνεργάτη Carrier το Σύμπα. Καλέστε μας σήμερα στο 2810-381-381, επισκεφτείτε τα καταστήματά μας στο Ηράκλειο ή μπείτε στο e-shop.idrometal.gr και ανακαλύψτε το μέλλον του κλιματισμού σήμερα. Idrometal. Τεχνολογία υλικών, σφραγίδα αξιοπιστίας σε κάθε έργο.
8: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει τρεις μοναδικές συναυλίες. Στις 13, 15 και 18 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Πολλά εν θέλω να σου πω με τον Ζαχαρία Καρούνη. Ροδινός, ο θρυλικός λιράρης του Γιάννη Μπλέτα. Και η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τον Παντελή Θαλασσινό και την Νίκη Γρανά. Σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών Anec Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
9: Oh, τι έπαθες?
10: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
9: Ταυτότητα έχεις?
10: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
9: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
10: Έχω.
9: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
10: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
11: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνο 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
3: Ένα ακόμη καλοκαίρι προσπαθώντας να διαχειριστείτε την αφόρητη ζεστή. Τεχνοτέντ Νάθενας. Εγγύηση, συνέπεια, εμπιστοσύνη. Από το 1992 μεταμορφώνουμε το χώρο σας με πιστοποιημένα τεντόπανα σε τεράστια ποικιλία σχεδίων. Η Τεχνοτέντ Νάθενας προσφέρει από απλές χειροκίνητες τέντες μέχρι προηγμένους αυτοματισμούς και έξυπνες λύσεις για το σπίτι. Ειδικές κατασκευές, εφελκιόμενα πανιά και τεντοπέργολες αλουμινίου. Τεχνοτέντ Νάθενας. Παύλο Ζωγραφιστού 17. Παράλληλη Εθνικής 2810. 214-406. Τεχνοτέντ Νάθενας. Σκιά με υπογραφή.
4: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Athenais Garden and Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Athenais Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε ειρήνης και φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810-25-31-47. Athenais Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίω φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
1: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά. Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
1: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
1: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
7: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
8: Διαφημίσεις, γέλος!

0: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
1: Στην Αγαπάκης Dynamic γνωρίζουμε ότι το αυτοκίνητό σας είναι κομμάτι της ζωής σας. Γι' αυτό δεν προσφέρουμε απλώς ένα σέρβις, αλλά μια ολοκληρωμένη εγγύηση ασφάλειας και απόδοσης. Από ένα απλό σέρβις μέχρι τις πιο εξειδικευμένες εργασίες. Αγαπάκης Dynamic. Εγγύηση χωρίς εκπλήξεις στο ταμείο. Και για όσο διαρκούν οι εργασίες, σας παρέχουμε όχημα αντικατάστασης για να μην μένετε ποτέ εκτός δρόμου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2811 754 764. Αγαπάκης Dynamic. Απόδοση χωρίς συμβιβασμούς. Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Υπάρχουν πράγματα που δεν τα πιστεύεις αν δεν τα ζήσεις. Αναδρομές και η ατμόσφαιρα έτοιμη να γράψει ιστορία σε κάθε σας εκδήλωση. Εκλεπτισμένες γεύσεις με την υπογραφή της Νεκταρίας Κοκκινάκη. Τρεις χώροι που η φιλοξενία σε αγκαλιάζει. Αναδρομές Hall, κτήμα Ήβη και κτήμα Καλίστη. Εκεί που η μαγεία της στιγμής γίνεται πραγματικότητα. Αναδρομές στις Αρχάνες.
2: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
3: Η Σοφία.
4: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκη. Επισκοπή Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 2564 25.
5: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
4: Αγγλικά η Σοφία 2810 2564 25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή. Οι προεγγραφές ξεκίνησαν. Γραφτείτε τώρα για τη νέα σχολική χρονιά σε Senior A έως Proficiency με έκπτωση έως και 30% και δώρο τα βιβλία της χρονιάς.
6: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
7: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
8: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
9: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όρη και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
10: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όρη και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
11: Oh, τι έπαθες?
12: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
11: Ταυτότητα έχεις?
12: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
11: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
12: Έχω.
11: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή και ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
12: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
13: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση

0: Επιτέλους, σπίτι.
1: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
0: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
1: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
0: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
1: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
0: Ocean Seaside στην ανάληψη. Μην κουνηθείς, έτσι όπως κρατάς τη σαγκριά και πέφτει πάνω σου ο ήλιος, είσαι για φώτο.
1: Ναι, αλλά να φαίνονται και τα πιάτα με φόντο, τους κάκτους και τη θάλασσα.
0: Oh, γράφει ωραία στην κάμερα. Κάνε tag να σ' ανεβάσουν.
1: El Puerto. Mexican food by the beach και cocktails με θέα το απέραντο γαλάζιο.
0: El Puerto. Κράτα τη στιγμή.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά. Ως την κορφή, το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομμωδίνα, ντουλάπες Pax και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
4: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Διαφημίσεις!
6: Βάλε τώρα μουσική.
7: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
8: Μόνο επιτυχίες.
9: Μόνο επιτυχίες.
8: Μόνο επιτυχίες.
7: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχεις σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλ αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Όπω, φιλενάδα, τι έκατσε και έφτιαξε πάλι. Πόσε ώρε ήσουν στην κουζίνα?
1: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούργια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκη, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
0: Να την απολαύσει. Αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνη.
1: Home Design Σακλαμάκη. Κουζίνε με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στι καλύτερε τιμέ.
0: Σακλαμάκι σου λέω.
1: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
0: Home Design Σακλαμάκης, Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810 371 226. Ο ειδικός στις κουζίνες.
2: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
3: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
2: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
3: Άρε Ζήνονα.
2: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
4: Η άνοιξη είναι εδώ και η διάθεση για ανανέωση χτύπησε κόκκινο. Στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης, επώνυμες συσκευές περιποίησης και προσωπικής φροντίδας σας περιμένουν στις χαμηλότερες τιμές. Σύστημα μόνιμης αποτρίχωσης Philips IPL μόνο 309 ευρώ. Σεσουάρ Ronson Multistyler με 6 εξαρτήματα και με τεχνολογία Quanta μόνο 119 ευρώ. Συριστική μηχανή κεφαλής Rovenda για βαθύ και άνετο ξύρισμα μόνο 49 ευρώ. Αποτριχωτική μηχανή Brown μόνο 24,90. Και όλες οι συσκευές περιποίησης σώματος και μαλλιών γίνονται προσιτή πολυτέλεια. Μόνο στα καταστήματά μας μέχρι το Σάββατο 16 Μαΐου.
5: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
6: Στο Karam Crete Spa, η δύναμη της νεκράς θάλασσας συναντά τις τελευταίες εξελίξεις της αισθητικής και της τεχνολογίας. Με τα νέα ολοκληρωμένα και σούπερ αποτελεσματικά πακέτα αντιγύρανσης, αδυνατίσματος και κυταρίτιδας, καθώς και τα πακέτα αποτρίχωσης με το νέο laser Electra Plus. Τελευταίας γενιάς, ετοιμάσου για τη νέα σεζόν και κλέψε την παράσταση. Karam Crete Spa. Και για όλους τους αγαπημένους σου, μην ξεχνάς την δωροκάρτα ομορφιάς και ευεξίας Karam Crete Spa. 281-600-8499.
7: Αγάπη μου, σήμερα θέλω κάτι ξεχωριστό. Να χαλαρώσω σε μια ξαπλώστρα στη θάλασσα.
8: Το έχω. Πάμε Caravel στην Αμουδάρα.
7: Έχει κάτι καλό να φάμε?
8: Από σούσι και απίθανα κοκτέιλ μέχρι απολαυστικές δημιουργίες με φρέσκα υλικά από ντόπιους παραγωγούς δίπλα στο κύμα.
7: Caravel, η exclusive πλευρά της διασκέδασης. Από το πρωί για καφέ, snack, brunch, έως το βράδυ με κρέαση ψάρι με την υπογραφή του διακεκριμένου σεφ Χρήστου Λάπα.
8: Caravel, 2810 824 724. Εκεί που η ηρεμία γίνεται πολυτέλεια. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Υπάρχουν πράγματα που δεν τα πιστεύεις αν δεν τα ζήσεις. Αναδρομές και η ατμόσφαιρα έτοιμη να γράψει ιστορία σε κάθε σας εκδήλωση. Εκλεπτισμένες γεύσεις με την υπογραφή της Νεκταρίας Κοκκινάκη. Τρεις χώροι που η φιλοξενία σε αγκαλιάζει. Αναδρομές Hall, κτήμα Ήβη και κτήμα Καλίστη. Εκεί που η μαγεία της στιγμής γίνεται πραγματικότητα. Αναδρομές στις Αρχάνες.
2: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
3: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Athenais Garden and Hall κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον ένα ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Athenais Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810 25 3147. Athenais Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
4: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
5: Ένα κύμα. A summer breeze. A summer breeze. Ένα βότσαλο. A hug and a kiss. Premium Beach Bar Restaurant Kalua. Ώρα να απολαύσεις το καλοκαίρι. Day and night με εκλεπτισμένες γεύσεις και δροσερές προτάσεις στο πιο in summer spot. No words, just tastes, sounds and mystery. Kalua στην 25η Μαρτίου και για μπουδάκι στην παραλιακή Χερσονήσου. Η πιο premium εκδοχή του καλοκαιριού και της απόλαυσης. Listen to the Kalua heart.
6: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
7: Skip σκόνη 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες, 8 και 28 και 10 έξτρα πόντι. Μείγμα παγωτού γιώτης, καϊμάκι ή βανίλια 2 και 18. Μείγμα παγωτού γιώτης, σοκολάτα ή παρφέ ή cream and cookies 2 και 38.
6: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
8: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο, ραδιόφωνο όπως το θες.
9: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος να παγώσουμε.
2: Χαλάρωσε αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
1: Και
2: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
1: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
2: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810 318786.
1: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home. Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
2: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
1: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
2: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΙΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810 256 936. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
1: Γιώργο, πώς σου φαίνεται το φαγητό?
3: Είναι τέλειο. Τόσο νόστιμο και τόσο ζουμερό. Να έρθουμε και με τα παιδιά. Θα το λατρέψουν.
1: Το έχουν λατρέψει ήδη. Παρήγγειλα στο σπίτι. Σου το είπα. Ψητοπολείο Σπύρος.
3: Ψητοπολείο Σπύρος. Ποιότητα που θα την βρείτε μόνο εδώ. Προϊόντα μόνο από φρέσκα κρεατικά της διπλανής πόρτας. Ψητοπολείο Σπύρος. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 53. Και με delivery στο 2810-311-421. Η παλιά συνήθεια ακόμη πιο απολαυστική.
2: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Cutrismoto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-220-902, καθώς και στα social media.
4: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης. Με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Διαφημίσεις! Γέλα!
7: Βάλε τώρα μουσική.
0: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
8: Μόνο επιτυχίες.
9: Μόνο επιτυχίες.
8: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.
10: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
2: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα.
3: Music Club 105,8. Πέσει δυνατά σε κάθε παραλία.

0: είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ραδιοκολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 105,8.

0: Uber.
1: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
2: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
1: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
2: Άρε Ζήνονα.
1: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
3: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
4: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
3: Όχι.
4: Γι' αυτό έσπασε.
3: Και τώρα.
4: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
5: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
6: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
5: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί. Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
7: Η Σοφία.
6: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκη, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
8: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
6: Αγγλικά η Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η Σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή. Οι προεγγραφές ξεκίνησαν. Γραφτείτε τώρα για τη νέα σχολική χρονιά σε Senior A έως Proficiency με έκπτωση έως και 30% και δώρο τα βιβλία της χρονιάς.
9: Jumbo.

σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
2: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
4: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
5: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
6: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει τρεις μοναδικές συναυλίες στις 13, 15 και 18 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Πολλά εν θέλω να σου πω με τον Ζαχαρία Καρούνη. Ροδινός, ο θρυλικός λιράρης του Γιάννη Μπλέτα. Και η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τον Παντελή Θαλασσινό και την Νίκη Γρανά. Σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών ANEC Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
7: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια. Ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή. Ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
8: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
9: Coca-Cola 2 επί 1 λίτρο, 2,41 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά, 1,95 και 5 έξτρα πόντι. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Τσόκος 330 γραμμάρια, 2,99 και 5 έξτρα πόντι.
8: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
10: Από την κορυφή του Ψιλωρίτη.

0: πάρα πολύ. Δεν λέτε τίποτα. Music Lab 105,8. Εδώ συνεχίζουμε για ακόμα ένα απόγευμα. Να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε μαζί μας τη Thermit Ecology. Τι είναι η Thermit? Είναι μια 100% ελληνική εταιρεία που κατασκευάζει τους πιο σύγχρονους ηλιακούς θερμοσύφωνες με τα περισσότερα χρόνια εγγύησης που θα βρείτε στην αγορά. Μαντέψτε, θα τους βρείτε μόνο στην Υδροδυναμική Σαριδάκη. Θα πάτε λοιπόν εκεί στο κατάστημα, στον Ανισόπεδο Κόμβο στο Κιόφυρο. Θα βρείτε τα παιδιά της Υδροδυναμικής. Θα βρείτε το Διονύση, το φίλο μου. Θα βρείτε τον κύριο Σαριδάκη. Οποιονδήποτε και αν συναντήσετε να φοράει μπλουζάκι Thermit ή Υδροδυναμική, θα τον ρωτήσετε, θα σας κατατοπίσει και θα βρείτε μαζί τον ηλιακό που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Μαζί μας επίσης έχουμε και Olympia Palace. Ξέρω ότι είναι ο χώρος ο οποίος ψάχνετε για το γάμο, τη βάπτιση και οποιαδήποτε εκδήλωση και αν ετοιμάζετε το επόμενο διάστημα. Ένας χώρος ο οποίος βρίσκεται λίγο έξω από το Ηράκλειο, με δύο αίθουσες παρακαλώ, οι οποίες μπορούν να φιλοξενήσουν από μέχρι και 2.000 άτομα. Έτσι, από 50 έως και 2.000 άτομα. 2810-823-947. Κρατάτε τηλέφωνο επικοινωνίας και απλά καλείτε για να κλείσετε τη δική σας ημερομηνία. Έχουμε ένα υπέροχο νέο τραγούδι από την Άννα Βύση. Μιλάμε φυσικά για το Αιγαίο, το οποίο σε ταξιδεύει και πρόκειται για μία από τις πολύ μεγάλες επιτυχίες του καλοκαιριού.
1: Facebook, Instagram, TikTok, είμαστε παντού. Music Club 105,8.

0: έρχεται πολύ ευχάριστα, θα έλεγα, μέχρι και σήμερα η δισκοτέκ της Ελένης Φουρέρα, παρότι έχει περάσει αρκετός καιρός από την κυκλοφορία του τραγουδιού. Κυρίως το Αλληλούια ακούμε τελευταία και το Χρόνια Πολλά που είναι και το νέο της κλιπ. Αλλά είπαμε να θυμηθούμε και αυτή την πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία, η οποία, όπως είπα, παίζει πολύ δυνατά μέχρι και σήμερα. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας μαζί μας: Facebook, Instagram, TikTok, θα μας βρείτε παντού. Και φυσικά στο Viber στο 6970 11 10 58. Μου στέλνετε μηνύματα, μου στέλνετε φωτογραφίες, ανεβάζετε βίντεο, μας κάνετε tag για να μπορούμε και εμείς μετά μέσα από τα προφίλ μας να ανεβάσουμε τα δικά σας βίντεο. Οτιδήποτε και αν συμβαίνει, μένετε πάντα συντονισμένοι, καθώς και όλοι μας οι διαγωνισμοί, οι περισσότεροι τουλάχιστον, παίζουν μέσα από τα social media του Music Lab 105,8.
1: Music Club 105,8. Δεν κάνει τη διαφορά. Είναι η διαφορά.

0: 105,8. Παίζει δυνατά και ελληνικά.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε
2: τηλεόραση Hisense 55 inch on 4K Smart μόνο 299 ευρώ και 65 inch on μόνο 399 ευρώ. Φορητό ηχείο Crystal Audio με λειτουργία καραόκε μόνο 99 ευρώ. Smartphone Realme GT 8 Pro χωρητικότητα 512 GB μόνο 859 ευρώ. Smartphone Samsung Galaxy A57 χωρητικότητας 256 GB μόνο 449 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων και τεχνολογίας με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 23 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Κάλκο Κρέταν Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες, σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
4: Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη. Κάθε μήνα σας περιμένουν δυνατές προσφορές σε τροφές, άμμο, grooming, λιχουδιές και προϊόντα φροντίδας για κάθε κατοικίδιο. Και τώρα, το νέο Pet Samolis καλοκαιρινού αλλάζει επίπεδο. Κάθε εβδομάδα, δώρα, special offers, grooming events και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Γιατί στα Pet Samolis δεν έρχεσαι απλώς για ψώνια. Έρχεσαι γιατί πάντα κάτι συμβαίνει. Με ειδικές τιμές για φιλοζωικές οργανώσεις και ανθρώπους που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στα ζώα. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis. Εδώ η αγάπη γίνεται φροντίδα. Μην κουνηθείς έτσι όπως κρατάς τη σαγκριά και πέφτει πάνω σου ο ήλιος, είσαι για φώτο.
5: Ναι, αλλά να φαίνονται και τα πιάτα με φόντο τους κάκτους και τη θάλασσα.
4: Ω, γράφει ωραία στην κάμερα. Κάνε tag να σ' ανεβάσουν.
5: El Puerto. Mexican food by the beach και cocktails με θέα το απέραντο γαλάζιο.
4: El Puerto. Κράτα τη στιγμή.
6: Το ψάξες. Έχεις αναρωτηθεί ποτέ αν οι επιλογές σου μπορούν να στηρίξουν εσένα και το μέλλον σου? Ανακάλυψε επιλεγμένα αυθεντικά προϊόντα που παράγονται αποκλειστικά από ελληνικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και φέρουν το σήμα «Ελλαδικά μας». Αναζήτησε τα σήμερα κιόλας στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης.
7: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Διαφημίσεις, γέλος!

0: Θοδωρής Φέρης, υπέροχος καλλιτέχνης, υπέροχος άνθρωπος, ένα απλό παιδί το οποίο ζει όλο αυτό το όνειρο με όλες αυτές τις επιτυχίες, με όλα αυτά τα υπέροχα τραγούδια τα οποία του γράφει με πολύ μεγάλη επιτυχία ο Λευτέρης Κιτάντος, όπως αυτό που μόλις ακούσαμε, τον ύμνο πλέον, μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε και έτσι, το είπες. Έτσι επιστρέψαμε εδώ ξανά στο Music Lab για το δεύτερο μέρος, για να συνεχίσουμε να παίζουμε επιτυχίες, για να συνεχίσουμε να ακούμε και δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Καλησπέρα στον Ανδρέα, καλησπέρα και στη Χριστίνα που μου επέλεξαν το επόμενο τραγούδι, για να έρθει τώρα σαν ραδιοφωνά σας ο Νίκος Απέρχης.
1: Music Lab 105,8.

Αν έχετε απορίες, εδώ είναι ο Γιώργος Σαμπάνης για να σας τις λύσει. Ρώτα. Και εμείς, εάν θέλουμε να βρούμε τον κατάλληλο ηλιακό θερμοσύφωνα, πρέπει να ρωτήσουμε στην υδροδυναμική Σαριδάκης. Και εκεί θα μας πούν φυσικά Θερμίτ, φυσικά 7 χρόνια γραπτή εγγύηση στο θερμοδοχείο και 25 χρόνια στο συλλέκτη. Μιλάμε για ένα 100% ελληνικό προϊόν, το οποίο θα βρείτε αποκλειστικά και μόνο στην υδροδυναμική Σαριδάκης. Και φυσικά έχουμε και Ολύμπια Παλάς, εάν ψάχνετε χώρο για να στεγάσετε το γάμο σας, την δεξίωση του γάμου σας, του αραβώνα, της βάπτισης και οτιδήποτε και να ετοιμάζετε, καλέστε στο Ολύμπια Παλάς 28 10 823 947 και κλείστε την δική σας ημερομηνία. Πάμε τώρα στην επόμενη επιτυχία, πάμε σε Γιώργο Μαζονάκη, πάμε να ακούσουμε μία ακόμη δική σας αγαπημένη μουσική επιλογή, ένα τραγούδι το οποίο μας επέλεξε ο Δημήτρης να το αφιερώσει στην Κατερίνα. Πολύ ωραία Κατερίνα, ελπίζουμε να μας ακούς. Και φυσικά εσείς συνεχίζετε να μου στέλνετε τα μηνυματάκια σας και να επιλέγετε την αγαπημένη σας μουσική.

0: Αγάπη μου, σήμερα θέλω κάτι ξεχωριστό. Να χαλαρώσω σε μια ξαπλώστρα στη θάλασσα.
1: Το έχω. Πάμε Caravel στην Αμουδάρα.
0: Έχει κάτι καλό να φάμε?
1: Από σούσι και απίθανα κοκτέιλ μέχρι απολαυστικές δημιουργίες με φρέσκα υλικά από ντόπιους παραγωγούς δίπλα στο κύμα.
0: Caravel, η exclusive πλευρά της διασκέδασης. Από το πρωί για καφέ, snack, brunch, έως το βράδυ με κρέαση ψάρι με την υπογραφή του διακεκριμένου σεφ Χρήστου Λάπα.
1: Caravel, 2810 824 724. Εκεί που η ηρεμία γίνεται πολυτέλεια.
2: Παγωτό με γεύση πορτοκαλόπιτα.
1: Πού ταξιδεύεις πάλι?
2: Στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Με τόση ποικιλία σε σνακς, παγωτά και δροσερές σαλάτες, πού θα είμαι?
1: Σωστά. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Για χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια, ή στα πεζά θα είσαι, ή στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 51 ή Κορονέου 5 στο Πάρκο Θεοτοκόπουλου. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Καφές, ροφήματα, βουτήματα, σιροπιαστά και χειροποίητο παγωτό σε απίστευτες γεύσεις. Τούρτες με ή χωρίς ζαχαρόπαστα, όπως τις είχες φανταστεί.
2: Παγωτό με πραλίνα αμυγδάλου.
1: Άντε πάλι.
3: Στην Αγαπάκης Dynamic γνωρίζουμε ότι το αυτοκίνητό σας είναι κομμάτι της ζωής σας. Γι' αυτό δεν προσφέρουμε απλώς ένα σέρβις, αλλά μια ολοκληρωμένη εγγύηση ασφάλειας και απόδοσης. Από ένα απλό σέρβις μέχρι τις πιο εξειδικευμένες εργασίες. Αγαπάκης Dynamic. Εγγύηση χωρίς εκπλήξεις στο ταμείο. Και για όσο διαρκούν οι εργασίες, σας παρέχουμε όχημα αντικατάστασης για να μην μένετε ποτέ εκτός δρόμου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2811 754 764. Αγαπάκης Dynamic. Απόδοση χωρίς συμβιβασμούς. Υπάρχουν πράγματα που δεν τα πιστεύεις αν δεν τα ζήσεις. Αναδρομές και η ατμόσφαιρα έτοιμη να γράψει ιστορία σε κάθε σας εκδήλωση. Εκλεπτισμένες γεύσεις με την υπογραφή της Νεκταρίας Κοκκινάκη. Τρεις χώροι που η φιλοξενία σε αγκαλιάζει. Αναδρομές Hall, κτήμα Ήβη και κτήμα Καλίστη. Εκεί που η μαγεία της στιγμής γίνεται πραγματικότητα. Αναδρομές στις Αρχάνες.
4: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
5: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
6: Πού ήσουν? Σε έψαχνα στο εστιατόριο.
7: Θαύμαζα τη ρεσεψιόν.
6: Τη ρεσεψιόν ή τη ρεσεψιονίστ?
8: Τις ξύλινες λεπτομέρειες της Redwood by Rossos, αγάπη μου.
9: Στο σπίτι, στο κατάστημα ή τον επαγγελματικό χώρο, Redwood by Rossos. Από το 1976, οι πιο εφάνταστες λύσεις για ξύλινες επενδύσεις και επιφάνειες.
10: Από τη ρεσεψιόν και το μπουφέ, το εστιατόριο, τον καναπέ, το σαλόνι και την τραπεζαρία. Redwood by Rossos. Μάνου Κατράκη 97, Φοινικιά και στο redwood.gr. Από το 1976. Προκαλεί το θαυμασμό.
11: Ένα κύμα. Ένα κύμα. A summer breeze. A summer breeze. Ένα βότσαλο. A hug and a kiss. Premium Beach Bar Restaurant Kalua. Ώρα να απολαύσεις το καλοκαίρι. Day and night με εκλεπτισμένες γεύσεις και δροσερές προτάσεις στο πιο in summer spot. No words, just tastes, sounds and mystery. Kalua στην 25η Μαρτίου και για μπουδάκι στην παραλιακή Χερσονήσου. Η πιο premium εκδοχή του καλοκαιριού και της απόλαυσης. Listen to the Kalua.
12: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
13: Αφρόλουτρο DAV 720 ml 2,88 και 5 έξτρα ποντί. Ελληνικός καφές Παπαγάλος Λουμίδι 96 γραμμάρια 2,12 και 5 έξτρα ποντί. Παγωτό αλώμα extra extra large 3 λίτρα 7,55 και 10 έξτρα ποντί.
12: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: πάρα πολύ ωραία. Ξεκινήσαμε με Αντώνη Ρέμο για τη φίλη μας την Αντωνία, που ξέρουμε ότι της αρέσει πάρα πολύ. Ένα τραγούδι που έγραψε ο Γιώργος Σαμπάνης σε μουσική και στίχους ο Νίκος Γρίτσης. Θα μπορούσε χαλαρά να το έχει τραγουδήσει και ο Γιώργος Σαμπάνης, αλλά τα παιδιά είπαν δεν το δίνουμε στο Ρέμο να κάνουμε επιτυχία. Βέβαια ο Νίκος Γρίτσης που έχει γράψει τους στίχους έχει γράψει τεράστιες επιτυχίες στον Αντώνη Ρέμο. Ανάμεσα σε αυτές που έχει γράψει ήταν και τα Σάββατα. Έχει πιάσει τις ημέρες εβδομάδας ο Νίκος Γρίτσης και γράφει επιτυχίες. Μπράβο, το τραγούδι είναι κομματάρα. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε εδώ στο Music Lab και τους 105,8. Φυσικά να στείλω καλησπέρα και στο φίλο μου το Δημήτρη, σταθερά και σήμερα εδώ στο Music Lab και στους 105,8. Να στείλω καλησπέρα στο φίλο μας το Γιάννη, ο οποίος και αυτός μου έστειλε μηνυματάκι και θέλει να ακούσει τραγούδι από Θοδωρή Φέρη. Κάτσε, σας έχει πιάσει με το Θοδωρή Φέρη, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, και να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε μαζί μας αλουμινοδομή Αυτζής. Για εσάς που ψάχνετε αλουμίνια και οποιαδήποτε σίδηρο κατασκευή για το σπίτι το εξοχικό σας, 2810-210-249 καλείτε, περνάτε και από το κατάστημα. Και φυσικά έχουμε και Pet Samolis. Εάν ψάχνετε τα καλύτερα και τα πάντα για το κατοικίδιό σας, 10 καταστήματα στο Ηράκλειο, όπου και αν κοιτάξεις θα βρεις ένα Pet Samolis. Και αν δεν το βρεις, υπάρχει και το www.petsamolis.gr.
1: Music Club

Ταξιδέψαμε πίσω στο χθες, αγαπούλα μου, Άννα Βύση. Και αυτό διαχειρός Νίκου Καρβέλα βεβαίως. Music Lab 105,8. Να στείλω καλησπέρες εσάς που μας ακούτε διαδικτυακά και δόξα τω Θεώ είστε αρκετοί και σήμερα. Και μας ακούτε από τη μακρινή Αμερική μέχρι την Αυστραλία, το Βέλγιο, τη Γερμανία, την Αγγλία, το Ιράν. Επίσης να στείλω καλησπέρα στην Αλγερία. Μπράβο κόσμος, πολύ αρκετός. Πολωνία, Καναδάς. Τα φιλιά μας σε όλα, σε όλους σας, να μου στείλετε τα μηνυματάκια σας, να μας βρείτε στα social media, να μας στείλετε αν θέλετε μηνύμα στο Viber του σταθμού 6970 11 10 58, για εσάς που σας είναι έτσι πιο άμεσο το Viber. Πάμε σε επόμενη επιτυχία, πάμε σε ένα Θοδωρή Φέρι για ακόμη μια φορά, σε ένα τραγούδι το οποίο διασκεύασε πολύ επιτυχημένα, επιτρέψτε μου να πω, από τον Λευτέρη Πανταζή. Καταλάβατε φυσικά ότι πρόκειται για το πάλι πάλι.

Music Lab 105,8. Συνεχίζουμε όπως συνεχίζει και η Pet Shop με τις μοναδικές προσφορές της. Και μάλιστα το νέο κατάστημα στην Καλοκαιρινού αλλάζει επίπεδο με special offers, grooming events, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις κάθε εβδομάδα. Έρχεσαι γιατί πάντα κάτι συμβαίνει στην Pet Shop ή μπαίνετε στο petshopmolis.gr.

0: Παίζει καλοκαίρι. Παίζουν επιτυχίες. Παίζει Music Club.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Music Club 105,8.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

0: ακούστε σε λίγο.
1: Έλα, σ' αγαπάω, τίποτα μη πεις. Κοίτα με στα μάτια κι όλα θα τα δεις. Τέρμα, σ' αγαπάω, τίποτα μη πεις.
0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
2: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε
3: τηλεόραση Hisense 55 inch on 4K Smart μόνο 299 ευρώ και 65 inch on μόνο 399 ευρώ. Φορητό ηχείο Crystal Audio με λειτουργία καραόκε μόνο 99 ευρώ. Smartphone Realme GT8 Pro χωρητικότητα 512 GB μόνο 859 ευρώ. Smartphone Samsung Galaxy A57 χωρητικότητας 256 GB μόνο 449 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων και τεχνολογίας με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 23 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
2: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
4: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
5: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
4: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
5: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
4: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
5: Ocean Seaside στην ανάληψη.
6: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες Pax και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
7: Το ψάξες. Έχεις αναρωτηθεί ποτέ αν οι επιλογές σου μπορούν να στηρίξουν εσένα και το μέλλον σου? Ανακάλυψε επιλεγμένα αυθεντικά προϊόντα που παράγονται αποκλειστικά από ελληνικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και φέρουν το σήμα «Ελλαδικά μας». Αναζήτησε τα σήμερα κιόλας στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης.
8: Διαφημίσεις! Γέλα!

0: Music Club.
1: Λοιπόν, Music Club 105,8, τέταρτο μέρος, λίγο μετά τις 7.30. Φυσικά με Πέτσα Μόλις συνεχίζουμε. Για εσάς που θέλετε τα καλύτερα για το κατοικίδιό σας, η Πέτσα Μόλις σας περιμένει με 10 καταστήματα στην πόλη. Και φυσικά αλουμινοδομή Αυτζής μαζί μας, με κουφώματα αλουμινίου, ειδικές κατασκευές αλουμινίου και σιδήρου, www.avgis.gr και στη Μάνου Κατράκη 153 στην Φοινικιά. Πάμε σε επόμενη επιτυχία, πάμε στην Ρία Ελληνίδου, η οποία έρχεται με το Εξηγήστε μου, το οποίο πάει πάρα πολύ καλά.
0: Όταν ακούς επιτυχίες, ακούς Music Club. Μόνο Music Club

0: Music Lab 105,8. Δεν σταματάμε να παίζουμε επιτυχίες και δεν σταματάμε να σας ενημερώνουμε και για το τι ακριβώς παίζει κάθε εβδομάδα στα Pet Samolis. Τώρα, νέες προσφορές Pro Nutrition Flatazor και Prestige Γάτας 10 κιλών έως και μείον 50%, Prestige και Flatazor 2 κιλών έως και μείον 25% και ΕΔΕΜ 12 κιλά με δώρο 2 κιλά τροφή επιπλέον. Και φυσικά, στο νέο Pet Samolis στην Καλοκαιρινού, το οποίο έχει αλλάξει επίπεδο, special offers, grooming events, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις κάθε εβδομάδα. Μαζί μας είναι φυσικά και η αλουμινοδομή Αυτζής, για εσάς που ψάχνετε αλουμίνια, οποιαδήποτε σίδηρο κατασκευή για το σπίτι ή το εξοχικό σας, μπορείτε να βρείτε την αλουμινοδομή Αυτζής στη Μάνου Κατράκη 153 στη Φοινικιά ή στο 2810-210-249.
1: Κατεβάζετε και εσείς την ένταση όταν παρκάρετε για να δείτε καλύτερα. Music Club 105,8. Παίζει δυνατά. Ο Music Club 105,8. Θυμάται.

0: πω, φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι. Όσες ώρες ήσουν στην κουζίνα.
1: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί. Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούργια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
0: Να την απολαύσεις. Αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
1: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
0: Σακλαμάκι σου λέω.
1: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
0: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810-371-226. Ο ειδικός της κουζίνες.
2: Στην ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Τροπογιαννάκης η έξυπνη αλλαγή μετράει και στο θερμοσύφωνα. Αν είσαι δικαιούχος του προγράμματος αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, εξαργύρωσε το βάουτσερ έως 60% στα καταστήματά μας και απόκτησε νέο από 339 ευρώ και σε έως 40 άτοκες δόσεις. Ήρθε η στιγμή να αναβαθμίσεις το σπίτι σου, να μειώσεις την κατανάλωση ρεύματος και να απολαμβάνεις ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ελλάδα 2.0. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: Στο Karam Crete Spa, η δύναμη της νεκράς θάλασσας συναντά τις τελευταίες εξελίξεις της αισθητικής και της τεχνολογίας. Με τα νέα ολοκληρωμένα και σούπερ αποτελεσματικά πακέτα αντιγύρανσης, αδυνατίσματος και κυταρίτιδας, καθώς και τα πακέτα αποτρίχωσης με το νέο laser Electra Plus. Τελευταίας γενιάς, ετοιμάσου για τη νέα σεζόν και κλέψε την παράσταση. Karam Crete Spa. Και για όλους τους αγαπημένους σου, μην ξεχνάς την δωροκάρτα ομορφιάς και ευεξίας Karam Crete Spa. 281-600-8499.
4: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή. Ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.

0: Καλέ, τι sorry, τι καλύτερο αγόρι. Εμείς δεν έχουμε καλύτερα από εδώ. Από τον Music Club 105,8 σήμερα Παρασκευή 15 Μαΐου, τελευταία ημέρα αυτής εδώ της εβδομάδας. Τον Dora Back in Time, Θεοδόρο Γιαχνάκη στο μικρόφωνο και η Ελένη Λιαπάκη απέναντι μου ακριβώς στο στούντιο, τα headquarters κατά μεσής της πλατείας Ελευθερίας. Μπορώ να συνεχίσω να το κάνω αυτό για πάντα, Ελένη, αν δεν μιλήσεις.
1: Κάτι κατάλαβα. Ναι. Απέναντί μου ξανά σε είδα.
0: Έτσι ακριβώς. Τι
1: καλησπέρα,
0: κάνεις?
1: Καλησπέρα και από μένα. Καλά. Είναι Παρασκευή και είμαι ευτυχισμένη, έχω να σου πω.
0: Αλήθεια, δεν δουλεύεις αύριο?
1: Δεν δουλεύω ούτε τις προηγούμενες μέρες, θες να πεις.
0: Α, είναι σε άδεια το κορίτσι.
1: Είμαι σε άδεια. Αλλά είπαμε ότι παρόλο που είμαι σε άδεια, κάνω διάφορα πραγματάκια.
0: Μάλιστα.
1: Π.χ. είχαμε χορό σήμερα, στο είπα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Είναι και πρίμα μπαλερίνα το κορίτσι.
1: Είμαι και πρίμα μπαλερίνα.
0: Αλήθεια, εμάς που δουλεύουμε και τα Σάββατα, αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες.
1: Εντάξει, και εμείς έχουμε δουλέψει Σάββατα και Κυριακές και Αργίες, αλλά εντάξει.
0: Ναι, αλλά δεν δουλεύετε αύριο, οπότε σας παρακαλούμε μην μας παίρνετε βαθμό από το πέτο, έτσι.
1: Εντάξει, δεν τον παίρνουμε. Το βαθμό σας. Δεν παίρνουμε βαθμούς.
0: Λοιπόν, είμαι σε μια 90s διάθεση σήμερα, οπότε θα παίξουμε αρκετά τραγούδια από εκείνη την δεκαετία. Ξεκινήσαμε με Έλικο Κίνου, που εντάξει ήταν αρχές 20s αυτή, αλλά δεν έχει καμία σημασία.
1: Όχι, βέβαια.
0: Θα συνεχίσω με δύο κυρίες του ελληνικού πενταγράμμου, Νατάσα Θεοδωρίδου και Πέγγι Ζήνα, αμέσως τώρα.

0: Εδώ είμαστε, αγαπητοί ακροατές του Music Lab 105,8, με δύο κορίτσια που με σουρανούσαν στα 90s με αυτά τα τραγούδια. Με σουρανούν ακόμα στις νυχτερινές πίστες και στις καρδιές μας. Η Νατάσα και η Πέγγι. Η Πέγγι και η Νατάσα.
1: Τραγουδίστριες έτσι με ποιότητα που λέμε. Και πρόσφατα είδα και μια συνέντευξη στο Χαπί, νομίζω, της Πέγγι.
0: Ναι, στις Mermaids. Ναι. Ωραία τα είπε.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία συνέντευξή της.
0: Ωραία τα είπε η Πέγγι. Λοιπόν, πάμε να δούμε κι εμείς πού έχει κίνηση στην πόλη αυτή την ώρα. Μάλλον που δεν έχει κίνηση, θα ήταν προτιμότερο να σας πω. Ξεκινάω από τα κλασικά. 62 μαρτύρων, άνοδος, κάθοδος, κατά μήκος, κατά ύψος, χαμός. Μήνος με 62 μαρτύρων. Καλοκαιρινού με Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Καλοκαιρινού Αγίου Μινά και Γιά Μαλάκη. Εύανς, Αβέροφ, πλατεία Κορνάρου, εκεί επίσης χαμός. Αρκετή κίνηση επίσης έχει και στην Χρυσοστόμου, στη Μικρή Κνωσού, Ανδρέα Παπανδρέου και Λεωφόρος Δημοκρατίας, Μεϊτάνου και Εθνικής Αντιστάσεως. Δεν ξέρω τι καταλαβαίνετε από αυτά που λέω, εγώ τα καταλαβαίνω όλα όμως.
1: Αυτό έχει σημασία.
0: Χαριλάου Τρικούπη με Δημοκρατίας, Δημοκρατίας με Ανεμογιάννη μπροστά από το... από την πλατεία Ελευθερίας, Ικάρου με Εθνικής Αντιστάσεως, Βενιζέλου με Μητσοτάκη και πλατεία 18 Άγγλων εκεί στο λιμάνι χαμός, καθώς επίσης και στον προηγούμενο κόμβο, εκεί πέρα που τελειώνει δηλαδή η Γιαμαλάκη. Και πάμε τώρα προς Αλικαρνασσό, Ικάρου με Καζαντζίδη και Ικάρου κατά μήκος και καθύψος της έτσι, Αλικαρνασσού, υπομονή θα κάνετε, και Κνωσού πρώτος κόμβος, παιδιά, κλασικότατα.
1: Ωραία. Καλά θα πάει αυτό.
0: Ναι, καλά θα πάει αυτό. Επίσης, Θανάσης Κορδαλού στο πάρκο της Νέας Ερυθρέας. Εκεί πέρα, αρκετή υπομονή. Λοιπόν, συνεχίζω με τα 90s. Πάμε σε μια Κέτη.
1: Πάμε σε μια Κέτη.
0: Μια καρδιά από το πιο χρυσάφι, βρεάδι με, που αφήνεις να πάει στράφη, αν είναι
1: κρίμα,
0: δυνατόν.
1: Κρίμα.
0: Και θα βάλουμε και λίγο Βαλάντη που τη ζητά στα σινεμά.
1: Παντού τη ζητάει.
0: Παντού.
1: Τη βρήκε. Πάμε ένα σινεμά, να πάμε. Τώρα που το είπες.
0: Τη βρήκε τελικά στα σινεμά.
1: Νομίζω μέχρι την αναζήτηση έφτασε. Ντάξει, δεν ξέρω.
0: Okay.
2: Music Club 105,8.

0: για να καταλάβετε πόσο παλιό είναι αυτό το τραγούδι, οι ειδήσεις παίζονταν σε 9 τότε.
1: Ναι, τώρα παίζουν στις 8.
0: Τώρα παίζουν στις 8.
1: Φαντάσου τώρα. Αλλά τελικά την ψάχνει, αλλά δεν τη βρίσκει. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Παντού τη ζητάει ο τύπος.
0: Μάλλον δεν είναι
1: γραφτό.
0: Δεν είναι γραφτό.
1: Meant to be.
0: Ναι, ναι. It was not meant to be. Και δεν είναι το κάρμα του. Δεν είναι, no. Δεν είναι το κισμέ του που λέμε στα ελληνικά.
1: Ναι, αυτό ακριβώς. Αυτό, ναι.
0: Λοιπόν, 135η ημέρα αυτού του έτους σήμερα, αυτή που διανύουμε. Πολύ γρήγορα τα μαθηματικά, κάπου τα έχω σημειωμένα. 230 ημέρες.
1: Άντε, άντε.
0: Μέχρι να πούμε φιλιά και αντίο στο 26.
1: Μόνο.
0: Λοιπόν, σήμερα είναι πάρα πολλές ημέρες επέτη και λοιπές εορτές. Είναι Διεθνής ημέρα αντιρρησιών συνείδησης. Είναι okay. Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για την νόσο Huntington. Δεν ξέρω τι είναι. Mm-hmm. Είναι Διεθνής ημέρα της οικογένειας. Κάπου εδώ θέλω να πω ότι η οικογένεια δεν είναι μόνο αυτή που μας γεννάνε, είναι και αυτή που επιλέγουμε.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Βλέπε φίλοι μας.
1: Έτσι.
0: Είναι Ευρωπαϊκή Νύχτα των Μουσείων, που σημαίνει ότι κάποια μουσεία σήμερα θα έχουν ελεύθερη είσοδο. Δεν ξέρω τι ισχύει για την πόλη μας, για να είμαι πολύ ειλικρινής. Θα το ψάξουμε,
1: να το ψάξουμε.
0: Σε λίγο.
1: Βέβαια.
0: Επίσης είναι η μέρα των πεσών των αστυνομικών στη ΣΥΠΑ, η μέρα του δασκάλου στο Μεξικό και στη Νότια Κορέα, η μέρα των ένοπλων δυνάμεων στη Σλοβενία και έχει και διάφορες άλλες τώρα εδώ πέρα, τις οποίες δεν θα σας αναφέρω. Μπείτε να τις ψάξετε. Λοιπόν, έχω κι άλλα σαν σήμερα να πω, αλλά θα τα πω μετά την Παμέλα και τον Νεκτάριο Σφυράκη.
1: Ποιο το σφυράκι?
0: Μα όταν θα γυρίσεις.
1: Συγχάς.
0: Μπράβο. Και άλλα δύο παιδιά που μεσουρανούσαν στα 90s. Πάμε αμέσως τώρα.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
2: Τηλεόραση Hisense 55 inch on 4K Smart μόνο 299 ευρώ και 65 inch on μόνο 399 ευρώ. Φορητό ηχείο Crystal Audio με λειτουργία καραόκε μόνο 99 ευρώ. Smartphone Realme GT 8 Pro χωρητικότητας 512 GB μόνο 859 ευρώ. Smartphone Samsung Galaxy A57 χωρητικότητας 256 GB μόνο 449 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων και τεχνολογίας με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 23 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Κάλκο Κρέταν Αλουμίνιουμ Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες, σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
4: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
5: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
4: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
5: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΙΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
6: Ένα ακόμη καλοκαίρι, προσπαθώντας να διαχειριστείτε την αφόρητη ζεστή. Τεχνοτέντ Νάθενας. Εγγύηση, συνέπεια, εμπιστοσύνη. Από το 1992, μεταμορφώνουμε το χώρο σας με πιστοποιημένα τεντόπανα σε τεράστια ποικιλία σχεδίων. Η Τεχνοτέντ Νάθενας προσφέρει από απλές χειροκίνητες τέντες μέχρι προηγμένους αυτοματισμούς και έξυπνες λύσεις για το σπίτι. Ειδικές κατασκευές, εφελκυόμενα πανιά και τεντοπέργολες αλουμινίου. Τεχνοτέντ Νάθενας. Παύλου Ζωγραφιστού 17. Παράλληλη Εθνικής. 2810. 214-406. Τεχνοτέντ Νάθενας. Σκιά με υπογραφή.
7: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Cutrismoto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-220-902 καθώς και στα social media.
8: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
9: Διαφημίσεις, γέλα!
10: Βάλε τώρα μουσική.
11: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
12: Μόνο επιτυχίες.
13: Μόνο επιτυχίες.
12: Μόνο επιτυχίες.
11: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: You got something.
1: Μοναδική διασκευή από την Παναγιά Ελένη Φουρέιρα, το κάτι της Κέτης.
2: Πώς το είπε έτσι όμως ωραία και το φέρει και στην εποχή μας.
1: Παιδιά, εντάξει, η Ελένη Φουρέιρα τώρα δεν υπάρχει γυναίκα, είναι μια θεότητα, μη λέμε ότι θέλουμε.
2: Είναι performer, δεν είναι απλά τραγουδίστρια.
1: Είναι από άλλο πλανήτη.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Είναι από άλλο πλανήτη και μπράβο της για ό,τι έχει καταφέρει μόνη της.
2: Να τα λέμε και αυτά.
1: Λοιπόν, επιστρέφω στο Σαν σήμερα μετά τα διαφημιστικά breaks. Πολλά ήταν, δεν ήταν ένα. 1891 είναι όταν ο τραπεζίτης Φρέντερικ Φίλιπς και ο γιος του Χέραρντ Φίλιπς ιδρύουν στο Άιντχόφεν τη Φίλιπς.
2: Οπότε ιδρύθηκε η Φίλιπς.
1: Ναι. 1905 είναι όταν ιδρύεται στην Νεβάδα το Las Vegas. Θα ασχοληθούμε και σε λίγο με αυτό παραπάνω. Που θα εξελιχθεί σε πρωτεύουσα του τζόγου και όχι μόνο, θα πω εγώ.
2: Έχεις πάει?
1: Όχι. Εσύ?
2: Ούτε εγώ θα ήθελα όμως.
1: Ωραία. What happened in Vegas stays in Vegas.
2: Stays in Vegas, yeah.
1: Λοιπόν, παραδίδεται στην Ελλάδα το νεοθωρικτό Αβέροφ το 1911. Επίσης το 1952 ιδρύεται η οδοντιατρική σχολή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών παρά τις αντιρρήσεις των καθηγητών της ιατρικής. 2004 έχουμε όταν η NET ήταν, παιδιά, η ΕΡΤ 2 η σημερινή. Μεταδίδει απευθείας από την Κωνσταντινούπολη τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision και σημειώνει ρεκόρ τηλεθέασης. Άρα την προηγούμενη χρονιά είχε κερδίσει η Σερτάμπ. Για πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης, μετά την κατάργηση του κρατικού μονοπωλίου, ένα κανάλι συγκεντρώνει το 86,5 του τηλεοπτικού κοινού. Σάκης Ρουβάς φυσικά εκπροσωπεί τη χώρα μας με το Shake It και κατακτά την τρίτη θέση στο διαγωνισμό.
2: Και με την Τούμπα αυτή την υπερπαραγωγή.
1: Παιδιά, εντάξει, αυτή η Eurovision της Ελλάδας, πόσο άγχος. Τη μία φοβόμαστε με μπες παπαρίζου την ώρα που τη σηκώνουν. Να βγει η λύρα. Την άλλη να ανοίξει το βιβλίο της Καλομήρα. Την άλλη να μην πέσει ο Σάκης Ρουβάς στην Τούμπα. Την άλλη να μην πέσει ο Σάκης Ρουβάς που κάνει This is a Red Fly και ξαναπέφτει.
2: Δηλαδή, πολύ ακροβατικό πέφτει, βρε αδερφέ.
1: Την άλλη να βγει η κραυγή της Βύσης στην Παλάντα. Hey. Παιδιά, πολύ άγχος αυτή η Eurovision στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει. Εντάξει τώρα. Ναι. Λοιπόν, θα συνεχίσω με ένα Χριστοδάντη. Είχε πάει και αυτός κάποια στιγμή να κάνει τον υποψήφιο στο Eurovision, δεν τα κατάφερε.
2: Όχι, όχι.
1: Είχε πάει ο Σαρμπέλ θαρρος θέση του, όχι.
2: Α, πρέπει να το ψάξουμε.
1: Θα το ψάξουμε.
2: Τα κατάφερε, πήγε σαν συνθέτης. Okay.
1: Ναι, σωστό.

0: Πραγματικά σας το λέω, να ευχαριστείτε τους ανθρώπους που σας δείχνουν ότι δεν αξίζουν, γιατί φεύγουν πιο γρήγορα από τη ζωή σας. Να τους εύχεστε τα καλύτερα και να προχωράτε παρακάτω. Τα λέω αυτό για να τα ακούσω εγώ μέσα από αυτά τα ακουστικά που φοράω και μιλάω στο μικρόφωνο και ακούω τον εαυτό μου.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Λοιπόν, αγαπητοί ακροατές του Music Lab 105,8, στην παρέα μας και σήμερα φυσικά είναι οι Κουρίτες. Ένας χώρος που μπορεί να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση. Εσείς μπορεί να επιθυμείτε γάμους, βαφτίσεις, θεατρικά δρόμενα. Έχουν κατάλληλα δημορφωμένο θέατρο εκεί πέρα οι άνθρωποι. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Πρώτο χιλιόμετρο γαζιού τη λύση. Το τηλέφωνο του είναι 2808239. Επιστρέφω στο Las Vegas, που ιδρύθηκε σαν σήμερα στην Νεβάδα. Και πάμε να δούμε κάποια πράγματα για το Las Vegas που δεν ξέρω, που δεν ήξερα εγώ τουλάχιστον μέχρι να τα διαβάσω.
1: Για να δούμε.
0: Las Vegas λέει σημαίνει τα λιβάδια.
1: Τα λιβάδια.
0: Τα λιβάδια.
1: Όπως ας πούμε και στο Ρέθινο, τα λιβάδια,
0: ναι,
1: θα τα λέμε
0: έτσι,
1: Las Vegas.
0: Ναι, ναι, ναι, Las Vegas. Είναι το Las Vegas της Κρήτης. Τα
1: ωραία,
0: λιβάδια.
1: Ωραία. Παιδιά, να το ξέρετε, να το λέτε.
0: Με τα εκατομμύρια φώτα του, το Las Vegas θεωρείται το πιο φωτεινό σημείο στη γη. Λογικό, δεν σβήνουν ποτέ ούτως ή άλλως. Οι κάτοικοι του Las Vegas καταναλώνουν περισσότερα οστρακοειδή την ημέρα από ότι ολόκληρες οι Ηνωμένες Πολιτείες σε έναν χρόνο.
1: Μέγα σε κύριε.
0: Παιδιά, εντάξει, είναι. Δεν έχω λόγια να το περιγράψω. Ειλικρινά, δεν έχω λόγια να περιγράψω την υπερκατανάλωση

0: αυτή τη στιγμή.
1: Καλό τώρα αυτό.
0: Καθόλου.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Γίνονται λέει 300 γιγάμ την ημέρα. Μαντέψτε πώς πηγαίνει αυτό.
1: Αυτό το ξέρω.
0: Μαντέψτε πώς πηγαίνει αυτό. Υπάρχουν περίπου 150.259 δωμάτια ξενοδοχείων σε όλο το Las Vegas.
1: Πω, πω. Εκεί δεν υποπαντρεύτηκε και η Ρέιτσελ το φίλο της, το Ρος, στα φιλαράκια.
0: Ναι, ναι, αλλά δεν νομίζω ότι μετράνε οι γράμμες στο Las Vegas.
1: Δεν μετράνε. Γι' αυτό λέμε ότι, μένει, ότι γίνεται στο Las Vegas, μένει εκεί.
0: Ναι.
1: Οπότε αν θέλετε να παντρευτεί και μετά να μην είστε παντρεμένοι, πηγαίνετε εκεί.
0: Το 2022 το Las Vegas κέρδισε 8,2 δισεκατομμύρια δολάρια από τα καζίνο του. Και πάνω από το 70% των τουριστών τζογάρουν όταν επισκέπτονται την πόλη. Λογικό.
1: Γι' αυτό πας. Γενικά.
0: Γενικά, εντάξει, πας ρε παιδί μου για την όλη φάση. Πας για το ότι.
1: Την εμπειρία.
0: Ό,τι γίνεται στο Las Vegas, μένει στο Las Vegas και έτσι, έτσι, έτσι.
1: Να εκτονωθείς,
0: να εκτονωθείς.
1: Σε μεγάλο βαθμό.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, εμείς τώρα θα πάμε μία βόλτα με ένα κλεμμένο μάξι με τους Zig Zag. Μετά θα πάμε με τον Χρήστο Μενιδιάτη που μας τραγουδάει τη Λατέρνα σε ένα live του Κορκολί.
1: Ναι, του Κορκολί, θα τα ακούσουμε και από
0: θα πάμε σε διαφημίσεις και θα ξαναρθούμε.

0: Αγάπη μου, σήμερα θέλω κάτι ξεχωριστό. Να χαλαρώσω σε μια ξαπλώστρα στη θάλασσα.
1: Το έχω. Πάμε Caravel στην Αμουδάρα.
0: Έχει κάτι καλό να φάμε?
1: Από σούσι και απίθανα κοκτέιλ μέχρι απολαυστικές δημιουργίες με φρέσκα υλικά από ντόπιους παραγωγούς δίπλα στο κύμα.
0: Caravel, η exclusive πλευρά της διασκέδασης. Από το πρωί για καφέ, snack, brunch, έως το βράδυ με κρέαση ψάρι με την υπογραφή του διακεκριμένου σεφ Χρήστου Λάπα.
1: Caravel, 2810 824 724. Εκεί που η ηρεμία γίνεται πολυτέλεια.
2: Στην Αγαπάκης Dynamic γνωρίζουμε ότι το αυτοκίνητό σας είναι κομμάτι της ζωής σας. Γι' αυτό δεν προσφέρουμε απλώς ένα σέρβις, αλλά μια ολοκληρωμένη εγγύηση ασφάλειας και απόδοσης από ένα απλό σέρβις μέχρι τις πιο εξειδικευμένες εργασίες. Αγαπάκης Dynamic. Εγγύηση χωρίς εκπλήξεις στο ταμείο. Και για όσο διαρκούν οι εργασίες, σας παρέχουμε όχημα αντικατάστασης για να μην μένετε ποτέ εκτός δρόμου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2811 754 764. Αγαπάκης Dynamic. Απόδοση χωρίς συμβιβασμούς.
3: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
4: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
5: Νεομάτι υγρό 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες 4,94 και 5 έξτρα πόντι. Μπύρα Fixe Las κουτί 6x330ml 5 συν 1 δώρο 4,39 και 5 έξτρα πόντι. Γαλοπούλα καπνιστή Θράκης γεύσης το κιλό 6,28.
4: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
6: Για αγαπημένες επιλογές κάθε εβδομάδα έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,95. Νεστλέ σοκολάτες 1 συν 1 δώρο. Παντέν σαμπουάν 400ml 3,22. Όμο υγρό 45 μεζούρες 3,99. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας. Και για online αγορές στο kritikos.gr.
7: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Lab 105,8. Στο ίντερνετ musiclab.gr. Ραδιόφωνο

0: Τζάλα τζάλα και άλλα κι άλλα που μας λέει η Αντιγόνη, η εκπρόσωπος της Κύπρου για την φετινή Eurovision. Εδώ στο Music Lab 105,8 τον Τώρα Back in Time, θα το ρίχνει στο μικρόφωνο και Έλενη Λιαπάκη μαζί μου στο στούντιο, μαζί μέχρι και τις περίπου 10. Αύριο είναι ο διαγωνισμός της Eurovision, όπου θα διαγωνιστεί και ο δικός μας ο Ακύλας.
1: Βέβαια. Είστε έτοιμοι?
0: Είστε έτοιμοι, φέρτο μας.
1: Φέρτο.
0: Και η Κύπρος μας φυσικά, με την Αντιγόνη που μόλις ακούσαμε.
1: Αντιγόνη Μπάξτον.
0: Μπάξτον, οκ.
1: Είναι το επίθετο.
0: Παρ' όλα αυτά, πολύ καλή επιτυχία. Πολύ καλή επιτυχία, είπα.
1: Ναι, εύχεσαι καλή επιτυχία, δεν είπες κάτι κακό.
0: Είναι πλεονασμός και το πολύ καλή και το επιτυχία. Λοιπόν, τις θερμότερες ευχές μας στα δύο αυτά παιδιά.
1: Να πάνε και τα δύο περίφημα.
0: Να πάνε και τα δύο περίφημα. Είναι νέα παιδιά και αξίζουν να χαρούν την όλη φάση του διαγωνισμού.
1: Μόνο η προσπάθεια, τα έχουν δώσει όλα. Οπότε αυτό, ό,τι θες και να πάρουν, εμείς θα είμαστε ικανοποιημένοι. Αυτό θέλω να πω.
0: Συμφωνώ με την Ελένη. Παρ' όλα αυτά, θα ήθελα να σταθώ για λίγο ακόμα στην Eurovision, να κάνουμε ένα flashback.
1: Να κάνουμε.
0: Σε έναν τύπο που το 2008 είχε ανέβει στη σκηνή της Eurovision στο Βελιγράδι και μέσα σε λίγα λεπτά κατάφερε να μετατρέψει το διαγωνισμό σε ένα πάρτι με μια toy κιθάρα, έτσι, ένα χαρακτηριστικό μουστάκι, αστείες χορογραφίες και το θρυλικό μακελιάσον. Μιλάω φυσικά για τον Μπάιλα Τσικιτσίκη και τον Ροντόλφο Τσικιλγικουάρτε. Πώς τον λέγανε.
1: Ακόμα και το όνομα, εντάξει. Κάπου έλεος.
0: Ναι, ναι. Περέα, Περέα. Μπέλε Τσικιτσίκη, Μπέλε Τσικιτσίκη.
1: Ξέρεις ότι για εμάς τώρα το Περέα, Περέα ήταν πολύ, μας ανέβαζε.
0: Μόνοι τη, παιδιά. Μόνο οι Ολυμπιακοί θα μπορούσαν να το έχετε σκεφτεί αυτό.
1: Μόνο εμείς.
0: Αν είναι δυνατόν. Τέλος πάντων, υπάρχουν διάφορες τέτοιες cult φυσιογνωμίες του διαγωνισμού που έχουν σημαδέψει την ύπαρξή μου και νομίζω όλων. Δηλαδή, ένας εξ αυτών, εκτός από τον Ροντόλφο, είναι και ο Βέρκα Σεντρούτσκα.
1: Αυτό, τον αγαπώ εγώ αυτόν.
0: Παιδιά, ζήμπεν, ζήμπεν, αϊλουλού.
1: Ζήμπεν, ζήμπεν, αϊτσβάι.
0: Ζήμπεν, ζήμπεν, αϊτσβάι.
1: Δηλαδή, τι άλλο θες?
0: Τίποτα, τίποτα.
1: Σε διασκεδάζει, περνάς καλά.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Επίσης, ήταν και δύο άλλες κοπέλες. Ήταν η μία που έλεγε το Doom Tech Tech.
1: Ναι, εμένα ξέρεις ποιος ήταν αγαπημένο μου. Εσύ θα πεις τη Σερτάμπ.
0: Ναι, η Σερτάμπ, ναι, ξεκάθαρα.
1: Τα τέρατα.
0: Η Λόρδη.
1: Hard rock, hallelujah.
0: Η Λόρδη.
1: Τραγουδάρα, τα αγαπημένο μου. Που είχαν... από την Eurovision.
0: Είχαν πάρει την Eurovision όταν είχαν έρθει εδώ στην Ελλάδα.
1: Από τη Βύση.
0: Από τη Βύση, ναι. Σαν σήμερα, τέτοιες μέρες μας αποκάλυπταν αυτά είναι τα τέρατα χωρίς μάσκες στις ειδήσεις του Star τότε.
1: Ναι.
0: Φανταστικές ειδήσεις. Τέτοιες ειδήσεις θέλω να πω μόνο.
1: Έμα.
0: Λοιπόν, πάμε σε έναν Αντώνη Ρέμο που έτσι διασκευάζει Μαρινέλα σε ένα live του. Νομίζω είναι και η Μαρινέλα σε αυτό το συγκεκριμένο.
1: Αν κατάλαβα, θυμάμαι.
0: Τραγούδι. Θα ακούσουμε και με Μαρινέλα μετά. Έτσι. Επειδή την έχουμε αφιερώσει τη Eurovision, παιδιά, στη Μαρινέλα φέτος.
1: Ναι, το είπαμε.

0: Μικρά, μεγάλα, να τα λέτε, ρε παιδιά, τα παραπονά σας τώρα. Εντάξει, μην τα κρατάτε και εσείς μέσα σας, δεν υπάρχει λόγος.
1: Κανένας.
0: Να τα εξωτερικεύετε τα συναισθήματά σας. Αγαπητοί αγρότες του Music Live 105,8, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Ίσα ίσα, όταν μαζεύονται, μετά γίνονται χειρότερα τα πράγματα.
0: Βουνό. Λοιπόν, είναι μια σελίδα εδώ στο Facebook η οποία γράφει: είναι, λέτε, πολύ κακό κάρμα να κάνουμε manifest, να αρπάξει έτσι λίγο, ρε παιδί μου, η λαμέ ουρά του φορέματος της Φιλανδίας το Σάββατο.
1: Το έχω σκεφτεί, να σου πω την κακία μου. Ναι, ναι. Είπα να σπάσει επίσης, έσπασε από το βιολί μια χορδή. Εντάξει, τι άλλο να συμβεί.
0: Δεν ήταν από το βιολί, ήταν από το δοξάρι.
1: Από το δοξάρι και από το βιολί. Ναι, ναι, ναι. Θα μπορούσε να γίνει χειρότερη ζημιά. Τέλος πάντων.
0: Ας κερδίσει ο καλύτερος από
1: εγώ. Ναι, ναι, ναι. Εμείς δεν κάνουμε manifest ποτέ. Θα το κάνουμε μετά, όχι τώρα.
0: Ναι, όχι, όχι, όχι. Δεν κάνουμε τις σκατινιές εμείς. Δεν καταδεχόμαστε να κάνουμε. Δεν καταδεχόμεθα.
1: Όχι, αγάπη μου.
0: Δεν καταδέχομαι να κάνω τις σκατινιές εγώ. Είμαι ανώτερος άνθρωπος εγώ.
1: Γελάμε και οι δύο έτσι.
0: Ντένι Μαργκορά. Ντένμαρ Productions ήταν αυτό. Για όσους δεν το καταλάβατε.
1: Ναι, αγαπημένη Ντένμαρ. Θα ήθελα να τη γνωρίσω, ρε παιδί μου, αυτή την προσωπικότητα.
0: Γνωρίζεις εμένα τώρα, Ντένμαρ πάει.
1: Σωστά, ναι, μου φέρνεις λίγο.
0: Ναι, ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, να πάμε λίγο να κάνουμε μια αναδρομή. Τι λες, στη Eurovision, έτσι. Να ξεκινήσουμε, ας πούμε, από το 1991. Να πάμε στην...
0: Α, στα 90 θα με πας, εδώ ναι, που είμαστε ναι, τόση ναι, ώρα, ναι. Τέλεια, ναι, ναι, ναι.
1: Να πάμε στη Σοφία Βόσου που είπε το τραγούδι Άνοιξη, το θυμάσαι?
0: Να μην πως το θυμάμαι, εδώ πέρα.
1: Σαν να μπαίνει η Άνοιξη, να κάνω και μια...
0: Σε αυτή την εκπομπή παίζουμε συχνά αυτό το τραγούδι, ούτως ή άλλως. Θα μας τα τραγουδήσεις όλα τα τραγούδια που θα μας αναφέρεις?
1: Όχι, όχι, δεν θα κάνω τόσο κακούς ακροατές μας. Είχε πάρει τη 13η θέση τότε.
0: Okay.
1: Λοιπόν, θα πάμε μετά στο 92 που ήταν η Κλεοπάτρα. Τι θυμάσαι την Κλεοπάτρα?
0: Τη θυμάμαι αμυδρά την Κλεοπάτρα.
1: Και εγώ, όλου του κόσμου η ελπίδα, πήρε 5η θέση αυτό.
0: Μπράβο, ωραία θέση ήταν αυτή.
1: Δεν είναι. Μετά θα σε πάω στο 93 με τη γνωστή Κέτι Καρμπή, Ελλάδα χώρα του φωτός, που είχε εστιάσει το 1993, είχε εστιάσει η κάμερα πάνω στις ματάρες της και το φορεμά της φυσικά,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Τι φορεματάρα ήταν αυτή. Μετά να πάμε στο 97, ήταν η Μαριάννα Ζορμπά με το Χόρεψε.
0: 94, 95, 96 δεν έχουμε συμμετοχές.
1: Έχουμε, ναι, συγγνώμη, έχουμε και το 95, το 96 δεν έχω, έχω το 97, να σου πω.
0: Okay,
1: και πήγα τώρα
0: μου.
1: Στη Μαριάννα Ζορμπά, το 97, 12η θέση με το Χόρεψε. Εγώ δεν το ήξερα αυτό το τραγούδι, γι' αυτό πήγα εκεί, μου είχε κάνει εντύπωση.
0: Okay.
1: Δεν θυμάμαι για ποιο λόγο δεν το ήξερα. Είναι όμως ωραίο, έχει μπουζουκάκι, έχει μπαγλαμά. Πάμε λοιπόν στο 95 που λέμε. Ήτανε η Ελίνα Κωνσταντοπούλου με για προσευχή.
0: Ποια προσευχή, κάπως έτσι πήγαινε. Δεν θυμόμουν ότι η Ελίνα Κωνσταντοπούλου είχε πάει στη Eurovision.
1: Αυτό το θυμόμουν και ήξερα και το τραγούδι.
0: Okay.
1: Ήταν ο Τερζής κιόλας, το θυμάμαι. Ο Νίκος Τερζής ο συνθέτης.
0: Okay, 98 έχουμε συμμετοχή.
1: Έχω να σου πω μέχρι το 97.
0: Μέχρι το 97, okay.
1: Αλλά θα το ψάξουμε και θα πάμε και παρακάτω.
0: Ναι, ναι, ναι, αύριο θα το ψάξουμε. Αύριο είναι Σάββατο, θα το ψάξουμε από Δευτέρα.
1: Από
0: παιδιά,
1: Δευτέρα, ναι, έχουμε.
0: Που θα αναλύουμε πάλι την Eurovision εδώ πέρα για να δούμε τα τεκτενόμενα τα αυριανά.
1: Έτσι, έτσι.
0: Λοιπόν, πάω σε 2002 GR, δεν είσαι έρωτας εσύ, και μετά σε Ηλία Βρετό που διασκευάζει Zigzag. Φύση ξέρω του βορειά.
1: Ναι, Zigzag. Ναι.

0: Ήλιας Βρετός και φύσηξε έρωτας βοριάς, μία διασκευή από τους Zig Zag, εδώ στο Music Lab 105,8. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1953, 15 Μάη, γεννιέται ο Μάνος Ξηδούς. Ο Μάνος Ξηδούς ήταν ένας εκ των τριών των Pixlax. Και ο ηθήνων νους κάποιων συνεργασιών Ελλήνων μουσικών με δημοφιλείς ξένους καλλιτέχνες, όπως εκείνη του Μιχάλη Ρακιτζή, με ένα μέλος από τους Deep Purple. Όπως και με τους Pixlax ήταν υπεύθυνος για τη συνεργασία τους με τον Eric Burton, τον Animals. Επίσης ήταν εκείνος που ως υπάλληλος μιας δισκογραφικής εταιρείας το 1977 πίστεψε πρώτος στους Χάρη και Πάνο Κατσιμίχα κατά την πρώτη τους απόπειρα δισκογράφησης, και για τον λόγο αυτό λίγα χρόνια αργότερα στο ένθετο του πρώτου τους δίσκου «Τα ζεστά ποτά» η αδερφή Κατσιμίχα του αφιέρωσε το τραγούδι «Φάνης». Στο Μάνο Ξηδούς επίσης οφείλεται και η έναρξη της προσωπικής δισκογραφίας του Μίλη του Πασχαλίδη το 95, μετά τους Χαΐνιδες, μετά των Χαΐνιδων εποχή. Δεν έχω την απόγευμα για αυτόν τον άνθρωπο, ειλικρινά πρόσφερε πάρα πολλά στην μουσική και
1: συνθέτης, τυπουργός,
0: ναι,
1: έτσι,
0: ναι.
1: Τα πάντα.
0: Και πόσο ακόμα θα είχε προσφέρει αν δεν έφευγε τόσο πρόωρα και τόσο ξαφνικά από τη ζωή το 2010. Πολύ είχα στεναχωρηθεί, πολύ τον αγαπούσα τον Μάνο.
1: Και τραγουδάρες και γράψεις.
0: Δεν το συζητάμε, παιδιά. Τώρα εντάξει, η Pixlax μετά τον Μάνο δεν είναι.
1: Η ίδια.
0: Δεν είναι Pixlax. Για εμένα είναι δύο καλλιτέχνες που απλά πορεύονται μαζί. Οπότε τώρα θα του αφιερώσουμε τα επόμενα δύο τραγούδια.
1: Για πες.
0: Pixlax θα ακούσουμε, λένε για μένα η όμορφη που ζήσαμε μαζί. Και θα βάλουμε και έναν Βασίλη Καρά, στην Αλέη, που είχε συνεργαστεί με τους Pixlax, ο Βασίλης ο Καράς, παιδιά, να τα λέμε όλα, έτσι.
1: Βέβαια.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
2: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
1: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
2: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside, στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
1: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
2: Ocean Seaside, στην ανάληψη.
3: Γιώργο, πώς σου φαίνεται το φαγητό?
4: Είναι τέλειο. Τόσο νόστιμο και τόσο ζουμερό. Να έρθουμε και με τα παιδιά, θα το λατρέψουν.
3: Το έχουν λατρέψει ήδη. Παρήγγειλε στο σπίτι, σου το είπα. Ψητοπολείο Σπύρος.
4: Ψητοπολείο Σπύρος. Ποιότητα που θα την βρείτε μόνο εδώ. Προϊόντα μόνο από φρέσκα κρεατικά της διπλανής πόρτας. Ψητοπολείο Σπύρος. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 53. Και με delivery στο 2810-311-421. Η παλιά συνήθεια ακόμη πιο απολαυστική.
5: Διαφημίσεις! Γέλος!

0: Πολύ σωστά μιλάει η Κατερίνα Ηλιόλιου. Παιδιά, στο καλό και τα φιλιά μου. Και το κορυφαίο είναι ότι και στην άλλη, από μένα που με κοίταζε με βλέμμα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Λες και θα τον ήθελα πάλι κοντά μου.
1: Μα έλεος.
0: Παιδιά. Η νυν των πρώην.
1: Μα έλεος.
0: Τα απευθύνομαι σε όλα τα φύλλα αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Αν τους θέλαμε, θα τους είχαμε πρώτον. Δεύτερον. Δεν τους θέλουμε.
1: Ναι, μετά λέει η κοπέλα, φέρτε μου να τη φιλήσω, να τη χιλιοευχαριστήσω. Δηλαδή όλα της τα τραγούδια έχουν μία βάση.
0: Ναι, ακριβώς. Οπότε μην μας κοιτάτε με βλεμματάκια περίεργα, δεν υπάρχει λόγος.
1: Όχι, εντάξει, καθόλου.
0: Σας τους χαρίζουμε.
1: Χάρισμά σας.
0: Χάρισμά σας. Και αυτό που. Δεν έχει φίλο αυτό που λέμε τώρα.
1: Όχι, έτσι. Βέβαια. Μην ταυτιστούμε εμείς. Έχει να κάνει είτε με άντρες είτε με γυναίκες.
0: Γιατί αντίστοιχα κι εμείς έχουμε υπάρξει νυν. Πρώην κάποια.
1: Ναι, έχουμε γραφτεί στις λίστες.
0: Ναι, ναι. Mm-hmm. Στα κοιτάπια. Λοιπόν, στην παρέμβαση φυσικά και σήμερα είναι οι Κουρίτες, οι οποίοι μετά από πολυετή παρουσία στο χώρο των εκδηλώσεων έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Βρίσκονται στο πρώτο χιλιόμετρο εργαζομένου κυκλίσου και το τηλέφωνο τους είναι 281-0-823-973.
1: Πάρτε γρήγορα, γιατί γίνεται χαμούλης.
0: Ναι, όντως. Λοιπόν, άντρας λέει συνελήφθη. Γιατί έστειλε 300 memes στο φίλο του μέσα σε μία ημέρα.
1: Ωραία και.
0: Σε ορισμένες χώρες η αποστολή εκατοντάδων ανεπιθύμητων μηνυμάτων, ακόμα και των memes μέσα σε μία μέρα, μπορεί να θεωρηθεί νομικά ως παρενόχληση, ρε παιδί μου.
1: Ναι, αλλά δεν είναι φίλος του.
0: Ναι, αλλά με παρενοχλείς. Και όταν η επικοινωνία γίνεται υπερβολική και επαναλαμβανόμενη χωρίς τη συνένεσή μου, ενδέχεται να παραβιάζει νόμους περί παρενόχλησης.
1: Μάλιστα. Okay.
0: Είσαι στόκερ, ρε φίλε. Μου κάνεις σπαμ.
1: Ναι, εντάξει. Άμα υπερβαίνεις τα όρια, φυσικά.
0: Δηλαδή, το ζήτημα δεν είναι το περιεχόμενο των μηνυμάτων, αλλά η ποσότητα και το γεγονός ότι ο άλλος δεν τα επιθυμεί.
1: Ναι, σωστό. Του το είπε.
0: Φαντάζομαι ότι.
1: Υποθέτω, ναι.
0: Κάποιος ο οποίος λαμβάνει τα πρώτα 10 μηνύματα και δεν σου έχει απαντήσει.
1: Ναι, αλλά το σωστό είναι φτάνει, ας πούμε, σώνει κάπου. Λέω τώρα εγώ.
0: Ακριβώς αυτό και οι ειδικοί λέει επισημαίνουν ότι η διαδικτυακή συμπεριφορά αντιμετωπίζεται πλέον όπως και η συμπεριφορά στην πραγματική ζωή. Αν κάποιος σου ζητήσει να σταματήσεις και συνεχίσεις, mm-hmm. μπορεί να υπάρχουν συνέπειες. Λογικό. Στη σημερινή ψηφιακή εποχή, ακόμα και κάτι που ξεκινά ως πλάκα, μπορεί να ξεπεράσει τα όρια όταν δεν λαμβάνει υπόψη τα προσωπικά όρια του άλλου.
1: Ναι, ισχύει αυτό.
0: Απολύτως λογικό είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όταν μου στέλνεις τα πρώτα 10 και σου λέω εντάξει, φτάνει, φίλε, κούρασες.
1: Αυτό είπα. Γι' αυτό είπα να στείλει να πει δεν θέλω άλλο, φτάνει, ναι. Να. Stop.
0: Κουρασέλα, ας πούμε, και σου στέλνω άλλα 290. Για όνομα του Θεού και σπάνια.
1: Δεν καταλαβαίνεις.
0: Λοιπόν, περνάω σε δύο live εκτελέσεις. Η μία είναι Αναβίση και έχω τόσο να θυμάμαι από σένα. Και Δέσποινα Βανδύ.
1: Τι λέει το
0: Θαρώ, ήταν από τις συναυλίες της Λυκαβητό αυτό. Το πόσο σε θέλω.
1: Ναι, εννοείται.
0: Αυτό δεν ήταν.
1: Ναι.

0: Λοιπόν, θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής μαζί σας. Ξεχάσαμε να μιλήσουμε πριν, διότι εδώ πέρα είχαμε επικεντρωθεί κάθε μία στα δικά της. Οπότε με αυτό το τραγούδι θα κλείναμε κανονικά, Ελένη.
1: Ωραία, εντάξει.
0: Και μάλιστα είχα βάλει διπλό εδώ live, το ένα από τον Γιώργο το Μαζονάκη και το άλλο από το Θοδωρή το Φέρι. Γιατί είχα φτάσει στην είσοδο να κοιμηθώ.
1: Και στο χαλάκι.
0: Στο χαλάκι. Τέλος πάντων, κάπου εδώ θα σας πούμε λοιπόν, φιλιά.

0: Για δύο.
1: Έτσι.
0: Ήταν η εκπομπή των Dora Back in Time στο Music Lab 105,8. Δεν για να έχει το μικρόφωνο και Ελένη Λιαπάκη μαζί μου στο στούντιο. Εμείς θα τα πούμε την Δευτέρα 19.
1: 18 έχει τη Δευτέρα.
0: 18, θα το αγοράσω. 18 έχει τη Δευτέρα.
1: Αγόρασα.
0: Δευτέρα, λοιπόν, 8 η ώρα, εμείς θα είμαστε εδώ. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε στην Ελλάδα μας.
1: Και να πούμε παρένθεση, sorry, ότι θα είναι ανοιχτή η αρχαιολογική χώρη τη Δευτέρα.
0: Οκ, okay, θα
1: να
0: είναι
1: το ξέρουν οι ακροατές μας να πάνε.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Μουσεία.
0: Πάρα πολύ ωραία. Καλή επιτυχία στην Ελλάδα. Καλή επιτυχία Κύπρο.
1: Σε όλους, και η Ελλάδα και η Κύπρο.
0: Οπότε τώρα με αυτά που είπαμε θα κλείσω με το φέρτο.
1: Φέρτο. Τέλεια.
0: Εντάξει, κοπέλα του γιατρού μου ψάχνετε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα κλείσω με το φέρτο, μετά θα ακούσετε το φέρι το εδώ.
1: Ναι, φέρτο, φέρτι.
0: Φέρτο, φέρι, όλα. Όλα από
1: μαζί.
0: Λοιπόν, φίλια για δύο, παιδιά. Τσάου.

0: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή. Ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
1: Για κάθε γευστική σου απόλαυση, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Κοτόπουλο ολόκληρο, 2,65 το κιλό. Φέτα δοδόνη, δοχείο, 9,98 το κιλό. Φιλάνδια, βότκα, 700ml, 14,80. Κρητικός. Κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές, στο kritikos.pavlesm.gr.
2: Από την κορυφή του Ψιλορίτη.

0: 105,8. Παίζει δυνατά και ελληνικά.
1: Διαφημίσεις, γέλα!
2: Βάλε τώρα μουσική.
0: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
3: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.
5: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.
2: Να σε

0: Όπω, φιλενάδα, τι έκατσε και έφτιαξε πάλι. Πόσε ώρε ήσουν στην κουζίνα?
1: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούργια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκη, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
0: Να την απολαύσει. Αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνη.
1: Home Design Σακλαμάκη. Κουζίνε με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
0: Σακλαμάκι σου λέω!
1: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
0: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810-371-226. Ο ειδικός στις κουζίνες.
2: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι Κατερίνα Λιόλιου και ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: πάμε.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούω non-stop mix από τον Νίκο Χαλκούση.

χαρακτήρας σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκεί, μήπως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Την Παρασκευή βράδυ, τη Σάββατο βράδυ, ο Χαλκούσης είναι εδώ, non-stop. Και εγώ, Αντώνης Ρέμος, κάθομαι και τον ακούω.

0: την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο όπως το θες.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Πέγγι Ζήνα και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

βάζετε κι εσείς την ένταση όταν παρκάρετε για να δείτε καλύτερα. Music Club 105,8. Παίζει δυνατά.

0: Παρακαλώ.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Κάνουμε μία έρευνα και θα θέλαμε να μας πείτε ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε.
0: Καλά ρε κοπελιά, τα ρωτάνε αυτά. Φραπεδιά, χαλαρά και music club. Τίποτα άλλο.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους Music Club 105,8. Το νούμερο 1 ελληνικό ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
2: Είμαι ο Γιώργος Τσαλίκης.
3: Οι μεγαλύτερες συνεντεύξεις.
4: Είμαι ο Θέμης Αραμαντζίδης.
5: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
6: Είμαι ο Νίκος Μακρόπουλος.
3: Το μεγαλύτερο ραδιόφωνο.
7: Music Club.
8: Music Club.
9: Music Club 105,8.
10: Είμαι ο Δημήτρης Θαρόβας και έχω να πω το εξής. Όποιος δεν ακούει Music Club 105,8, κακό της κεφαλής του.
11: Τα πες όλα.

0: Hey, what you want?
1: Music?
0: Here we go!
2: Επιτυχίες! Πάντα! Music Lab 105,8.